Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Δεν καταλαβαίνω και πολλά. Ποιο είναι?
3: Δεν πειράζει. Χωρίς να μου δώσεις έτσι κάποιο τηλέφωνο από κάποιον που είναι υπεύθυνος για να μπορέσω να συζητήσω λίγο, γιατί έχουμε θέματα στον αυτοματισμό. Τα κοτόπουλα βγαίνουν το ένα και μετά το άλλο δεν βγαίνει. Μετά ξαναβγαίνει άλλο κοτόπουλο. Μετά το άλλο που είναι να βγει, σταματάει. Και υπάρχει ένα θέμα στο διαδικό σύστημα.
2: Ναι, εννοείται. Θα σας δώσω ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
3: Πάρα πολύ όμορφα. Να γράψω?
2: Όχι τώρα. Αν δεν μου πείτε ποιος είναι, δεν μπορώ να σας δώσω τηλέφωνο.
3: Χρόνια πολλά από το Ζουρέντιο. Είμαι ο Bill Nackis, αγαπημένη μου Αλεξάνδρα.
2: Πολύ.
3: Οι αλανιάρες, οι κολλητές σου, αυτές οι αλήτησες.
2: Αν είναι δυνατό. Εν τω μεταξύ, σας ακούω κάθε πρωί και συνέχεια τους σχολιάζω το πόσο πολύ μου φτιάχνετε τη διάθεση.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Στη δουλειά και μπορεί να κλαίω στον δρόμο επειδή κάνετε τηλεφωνήματα εκπλήξεις.
3: Τα κοτόπουλα δεν βγαίνουν σωστά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: sexy and I know it.
1: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
2: Βασίλη
1: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
3: Please do the radio phone on Dora.
1: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω.
3: Oh.
2: 50 ευρώ!
3: Oh.
4: Τι έπασε καλέ.
3: Μου άρεσε το 50 ευρώ.
2: 50 ευρώ!
3: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
5: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
2: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε. Το βάζω στην τσέπη.
4: Του
2: 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά, είσαι.
3: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
2: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
6: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
2: Κέρδισε 110 ευρώ!
5: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
2: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
5: Ναι, λίγο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Δεν καταλαβαίνω και πολλά. Ποιο είναι?
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Χωρίς να μου δώσει έτσι κάποιο τηλέφωνο από κάποιον που είναι υπεύθυνο για να μπορέσω να συζητήσω λίγο. Γιατί έχουμε θέματα στον αυτοματισμό. Τα κοτόπουλα βγαίνουν το ένα και μετά το άλλο δεν βγαίνει. Μετά ξαναβγαίνει άλλο κοτόπουλο. Μετά το άλλο που είναι να βγει, σταματάει. Και υπάρχει ένα θέμα στο διαδικό σύστημα.
2: Ναι, εννοείται, θα σα δώσω ένα τηλέφωνο επικοινωνία.
3: Πάρα πολύ όμορφα. Να γράψω?
2: Όχι τώρα. Αν δεν μου πείτε ποιο είναι, δεν μπορώ να σα δώσω τηλέφωνο.
3: Χρόνια πολλά από το Zoo Radio. Είμαι ο Bill Nackis, αγαπημένη μου Αλεξάνδρα.
2: Πολύ.
3: Οι αλανιάρες, οι κολλητές σου, αυτές οι αλήτησες.
2: Αν είναι δυνατόν. Εν τω μεταξύ, σας ακούω κάθε πρωί και συνέχεια του σχολιάζω το πόσο πολύ μου φτιάχνετε τη διάθεση.
3: Α, ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Δουλειά και μπορεί να κλαίω στον δρόμο επειδή κάνετε τηλεφωνήματα εκπλήξεις.
3: Τα κοτόπουλα δεν βγαίνουν σωστά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

the boom. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εχθές, 4 Μαΐου, ο Χάρισον Φόρντ γλασάρει το δικό του σκοτσέζικο whisky.
3: Έλα ρε φίλε.
2: Έτσι θα κάθεσαι πλέον στο μπαρ, θα λες πιάσε ένα Χάρισον Φόρντ.
3: Ναι.
2: Θέλω να σας διαβάσω την επωνυμία, δεν μπορώ δυστυχώς να τη διαβάσω.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι Glenmorangie Highland. Δεν ξέρω ρε Νάς, πώς διαβάζεται αυτό το ρημάδι.
3: Ο παππούς φωνάζει στην εγγονή πώς διαβάζεται αυτό το ρημάδι. Το ζήσα και αυτό στο πρωινό σόου του Ζου.
2: Αυτό είναι. Αυτό είναι το σκοτσέζικο.
3: Πώς διαβάζεται το ρημάδι.
2: Δύσκολη ονομασία δηλαδή. Βάλε κάτι απλό να το ζητήσει ο κόσμος να το πιει να το.
3: Εσύ δεν μπορείς να το παραγγείλεις τώρα αυτό.
2: Πού να το παραγγείλω, θα λέω Χάρισον Φόρντ.
3: Πάρε τα παλιά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχθεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω. €50!
2: Wow!
3: Τι είπα, Σκαλέ.
2: Μου άρεσε το 50.
1: 50 ευρώ!
2: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
4: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
1: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε. Το βάζω στην τσέπη.
3: Βάλτο.
1: Το 50 ευρώ, ολόκληρο. Χαγιά, είσαι.
2: Πάει για πολλά, δηλαδή ο Γιώργος.
1: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
5: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
1: Κέρδισε 110 ευρώ!
4: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε, μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
1: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
4: Λίγο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Δεν καταλαβαίνω και πολλά. Ποιος είναι?
3: Δεν πειράζει. Μπορούσα να μου δώσεις έτσι κάποιο τηλέφωνο από κάποιον που είναι υπεύθυνος για να μπορέσω να συζητήσω λίγο, γιατί έχουμε θέματα στον αυτοματισμό. Τα κοτόπουλα βγαίνουν το ένα και μετά το άλλο δεν βγαίνει. Μετά ξαναβγαίνει άλλο κοτόπουλο. Μετά το άλλο που είναι να βγει, σταματάει. Και υπάρχει ένα θέμα στο διαδικό σύστημα.
2: Ναι, εννοείται, θα σας δώσω ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
3: Πάρα πολύ όμορφα. Να γράψω?
2: Όχι τώρα, αν δεν μου πείτε ποιος είναι, δεν μπορώ να σας δώσω τηλέφωνο.
3: Χρόνια πολλά από το Zoo Radio, είμαι ο Bill Nackis, αγαπημένη μου Αλεξάνδρα.
2: Πολύ.
3: Οι αλανιάρες, οι κολλητές σου, αυτές οι αλήτησες.
2: Αν είναι δυνατόν. Εν τω μεταξύ, σας ακούω κάθε πρωί και συνέχεια του σχολιάζω το πόσο πολύ μου φτιάχνετε τη διάθεση.
3: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω τη
2: δουλειά και μπορεί να κλαίω στον δρόμο επειδή κάνετε τηλεφωνήματα εκπλήξεις.
3: Τα κοτόπουλα δεν βγαίνουν σωστά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
4: Hi, I'm Zena and you're listening.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
8: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: 3 φρέντο εσπρέσο.
10: Lucky.
9: Τάκι.
10: Lucky 13.
9: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
11: Ρε, θες γιατρό?
12: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
9: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
13: Κύριε Lucky, έτοιμα.
9: Τάκης.
13: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
13: Και ας σε λένε Τάκη.
8: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα BTS Swim.

0: Τρέξει! Άρχισε η κουμπί!
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
4: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Σκάς.
5: Καλημέρα, Νάση. Καλημέρα, φίλοι μας.
3: Εδώ είμαστε τα δυο μας σήμερα. Ο Βασίλης μας χαιρέτησε χθες, μας αγκάλιασε, μας φίλησε. Είναι στη Βιέννη εκεί με τον ωραίο τον καιρό, με τον Ακύλα.
5: Βέβαια.
3: Με όλη την Eurovision
5: αποστολή. Στα event της Eurovision θα πάει.
3: Χαμός θα γίνει. Εμείς εδώ όμως θα είμαστε μέχρι και τις 11 για το τετράωρο show. Το καταπληκτικό, το υπέροχο που ξέρουμε πόσο μας αγαπάτε. Γι' αυτό μείναμε εδώ πίσω. Να πούμε ότι έχουμε τα παιχνίδια μας όλα φυσικά. Έχουμε και σπιτόγα τους Σκάτς. Έχουμε και Beat the Bomb δύο φορές παρακαλώ. Και στις 8 και 20 και στις 10 και 20.
5: Για να δούμε, θα δώσουμε χρήμα εμείς.
3: Για να δούμε τι θα γίνει. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε και τα ασύνδετα φυσικά για να σας δώσουμε γεύμα στα TGI Fridays ή καλύτερα μαργαρίτες στα TGI Fridays. Που είναι και ο μήνας για τις μαργαρίτες. Τι έκανες χθες?
5: Δεν έκανα πολλά πράγματα. Ήθελα να ετοιμάσω την εκπομπή σου.
3: Άιντε ρε φίλια. Δεν σε ακούει γλυψράκι.
5: Λέω τώρα που λείπει θα κάτσω να εργαστώ. Θα ετοιμάσω τις... το τραγούδι μου φαντάζομαι το πήρες που θα παίξουμε.
3: Φυσικά έχει βγει στη λίστα.
5: Για να το περάσει τη λίστα.
3: Φυσικά έχουμε και το χρυσό κουκουνάρι, αυτή την αηδία από τους αποκεφατινούς. Και φυσικά έχουμε και μεθαύριο Land. Δεν ξεχνάμε. 10 με 11
5: κλάμπινγκ τρελό μουσικάρες.
3: Για πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με μια επιτυχία.

0: Εντάξει, κομματάρα, save me εδώ στον Ζου 90,8 και στον Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Χωρίς τον Bill Nackis σήμερα είμαστε. Ο Σκάτς και εγώ θα σας κρατήσουμε την καλύτερη συντροφιά. Ό,τι καλύτερο μπορούμε, τέλος πάντων, θα το κάνουμε. Να πούμε ότι η θερμοκρασία σήμερα στον καιρό 13 με 20. Εντάξει, ψυχρούλα.
1: Καλά είναι, καλά.
0: Ψυχρούλα.
1: Είναι.
0: Κάτι σύννεφα, δεν ξέρω. Μήπως
1: βρέξει.
0: Θα το δούμε και αυτό. 8 Μαΐου και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε παιχνιδιάριδες και ευφυείς, ενώ ταυτόχρονα προσανατολισμένοι στην επιτυχία. Είστε σταθεροί και συγκεντρωμένοι, το μυαλό σας είναι γρήγορο και έχετε μοναδική προοπτική στη ζωή. Σαν σήμερα, Σκάτς, γεννήθηκε ο Ενρίκε Ιγκλέσιας.
1: Φοβερός, μπορεί να βάλουμε. Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, στη Δράμα 88,9, μέσω site www.zooradio.gr. Έχουμε και Spotify, Νάση, θα βρίσκονται όλες οι εκπομπές εκεί πέρα μέσα, αλλά έχουμε και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Φυσικά και έχουμε και σαν σήμερα το 2005, ο Bruce Springsteen βρέθηκε στο νούμερο 1 του Αμερικανικού chart με το album Devils and Dust. Εδώ θα είμαστε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. 6931-908-908 είναι το Viber του Ζου. Θέλουμε έτσι τη συμπαράστασή σας να μας κάνετε παρεούλα σήμερα που είμαστε μοναχούλια. Εμείς βάζουμε Νταμιάνο Ντέιβιντ. Μας αρέσει. The first time.

0: Μανούλου και Αντρές εδώ στον Ζου 90,8 και εδώ είμαι με τον αγαπημένο μου Σκατζόχυρο να συζητήσουμε λίγο για το μαναφούκι που γίνεται έξω. Ναι. Το τι χαμός συμβαίνει με τις ειδήσεις, λίγο για την επικαιρότητα.
1: Τι λέει ο Τραμπ?
0: Λοιπόν, ο Τραμπ
1: απειλή.
0: Έπληξε στρατιωτικές θέσεις στο Ιράν, λέει, σε αυτοάμυνα. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Τραμπ, και κάνει λόγο για φιλικό χτύπημα στο Ιράν. Καταλαβαίνεις.
1: Φιλικά τους ρίχνει.
0: Έτσι, πώς λέμε στα φιλικά, μπαίνουν τα καλύτερα.
1: Δωράκια.
0: Εκρήξεις κοντά στο λιμάνι είχαμε, Μπαντάρα Μπάς, και πάμε από εκεί να σου πω ένα σοκ που διάβασα για τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη συμπλοκή δύο παικτών. Το είδες εσύ αυτό?
1: Δεν το είδα, για πες.
0: Δεν τους ξέρω κιόλας. Ο Τσουαμενί με τον Βαλβέρδε.
1: Ναι.
0: Ο Βαλβέρδε υπέστη κρανοεγκεφαλιακή κάκωση.
1: Α, και τόσο πολύ.
0: Χτυπήθηκαν, σου λέω, παιδάκι μου, χτυπήθηκαν αλίπητα. Έχει πάθει σοβαρή ζημιά, λέει.

0: Αριάννα Γκράντε και Νίκη Μινά, Side to Side. Και σκατζόκυρο εδώ, Στέλιο Σομαρτό, λέει: έφυγε ο Βασίλη και βρήκε την έμπνευσή σου στι βόμβε.
1: Έλατε.
0: Μήπω αυτό σου έφταιγε.
1: Ήταν το βλέμμα τη, να την κοιτούσα. Το βλέμμα.
0: Μάλλον, παιδιά, με διαβάζει καλύτερα από ό,τι διαβάζουμε εμείς οι δύο τον Βασίλη. Να πούμε καλημέρα και στον Αθανάσιο που λέει ότι είμαστε καταπληκτικοί σε όλες μας τις εκδοχές και τρίο και ντουέτο και τα πάντα όλα. Καλημέρα και στο Στυλιανό, ο οποίος είναι στην ευχάριστη θέση να μας ανακοινώσει το πρώτο γυμναστήριο κεφάλου, συνδρομή από 10 ευρώ το χρόνο.
1: Ωραίος.
0: Ορίστε, έπιασε την ιδέα, το έκανε επιχείρηση. Εσύ τώρα τι έχεις πιάσει
1: εγώ
0: και τι
1: θα σας πάω σε κάτι βαφτίσια τα οποία είναι αύριο Σάββατο 9 Μαΐου στο παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην Αμφίκλεια, όπου ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη θα βαφτίσουν το γιο τους, το παιδάκι τους. Νονά όμως είναι η μία και μοναδική Έλενα Παπαρίζου.
0: Έλα ρε εσύ Ελενάρα, είναι και πολύ φίλη με το Μουζουράκη.
1: Βέβαια, και γι' αυτό της έγινε η πρόταση, τη δέχτηκε, και το όνομα που θα πάρει ο μικρούλης θα είναι Γιώργος. Και έχει το όνομα του πατέρα της Έλληνας Παπαρίζου.
0: Ήθελε να δώσει. Αχ, τι συγκινητικό, γιατί έχει πεθάνει ο παπάς της εδώ και πολλά χρόνια, έτσι.
1: Ακριβώς. Αλλά λέει είναι και το όνομα των προπάπων του από την οικογένεια Μουζουράκη.
0: Άρα βόλεψε.
1: Βόλεψε μια χαρά.
0: Βολεύτηκαν όλοι. Έτσι έκανα και εγώ με την κόρη μου.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, βολεύτηκε και ο παπάς μου. Βολεύτηκε και η πεθερά.
1: Τέλεια. Σας πάω τώρα, φεύγω, πάμε Αμερικά, όπου Kim Kardashian και Lewis Hamilton έκαναν μια πολύ ωραία έξοδο, χέρι-χέρι περπατούσανε, πήγανε στο Broadway και παρακολούσαν μια παράσταση Fear of 13, και στη συνέχεια ακολούθησε, λέει, ένα πολύ ωραίο δείπνο σε ένα ακριβό εστιατόριο.
0: Μιλάμε για πολύ hot ζευγάρι τώρα. Αυτοί οι δύο είναι πολύ hot.
1: Και λέει είναι πάρα πολύ αγαπητοί στον κόσμο, γιατί και οι φωτογράφοι συνέχεια μαζί τους τους ακολουθούν και δεν αντιδρούν, είναι όλα φιλικά.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Τώρα πολύ. Η Kardashian αφού τα κάνει όλα reality, γιατί να μην κάνει τη σχέση της ολόκληρο.
1: Αν και εγώ περισσότερο συμπαθώ Lewis Hamilton παρά Kim Kardashian, πιστεύω να ευτυχήσει εκεί το παλικάρι.
0: Άντε να ευτυχήσει ο φίλος σου, ο κολλητός ο Lewis. Φύγαμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα της εκπομπής μας.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
5: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
6: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μακβελ κάνει τη διαφορά. Μακβελ, τώρα μιλάει η γεύση. Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μυρίζει λουχουδιά!
3: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
2: Πού πήγε πάλι!
3: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείο 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
3: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
4: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
5: Και τώρα, επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
6: Bill Nackis and the Boss Crew
5: in the morning.

0: Αγαπημένος Bruno Mars, Just Might, εδώ στον Zoo 90,8. Και όπως ακούσετε, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15. Αυτό σημαίνει, Σκάτσο, ότι είναι απαραίτητη μία κοινή συμφωνία μεταξύ των γονιών και των παιδιών, που να θέτει όμως βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που συνεχώς είναι online, όλοι μας είμαστε online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι τώρα μεγαλύτερη από ποτέ. Γι' αυτό έρχεται η Vodafone, η οποία αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια, έτσι η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα μπορούμε να μάθουμε όλοι και να ενημερωθούμε στο vodafone.gr. Και σου έχω φέρει τώρα, μιας και λέω έτσι για παιδιά και οικογένειες και όλα αυτά, μία μικρή 7 ετών, η οποία μπορεί να είναι μόλις 7 ετών.
1: Τι κάνει?
0: Σοφία Καλισκάμι, έτσι λέγεται, κατάφερε κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης στο σχολικό σκάκι.
1: Άιντε!
0: Ρε, εσύ δεν ήξερα τόσο μικρά παιδιά ότι παίζουν σκάκι και έχει και διαγωνισμούς.
1: Και τώρα που το ανέβρισκα, κάπου διάβασα ότι θα έχει έξω τουρνουά σκάκι έξω. Έχει κάπου σε κάποιο πάρκο, ναι.
0: Χώρο.
1: Εδώ σε εμάς, Θεσσαλονίκη.
0: Η μικρή φυσικά είναι ταλέντο, είναι πρωταθλήτρια. Συμμετείχε στο European School Chess Champion του 2026 που έγινε στην Κροατία και έκλεψε τις εντυπώσεις με την απόδοσή της. Αγωνίστηκε απέναντι σε αγόρια και κορίτσια στην κατηγορία των 7 χρονών και ολοκλήρωσε το τουρνουά, πρόσεξε, αίτητη.
1: Φοβερή, και εγώ στα 7 πάλευα να φτιάξω Lego.
0: Έλα ρε εσύ. Εντάξει, τώρα είναι, μιλάμε ταλέντο. Ταλέντο και αφοσίωση, και αυτό που λέγαμε πριν για τη Vodafone και τις οθόνες. Προφανώς το κορίτσι δεν είναι όλη την ώρα μπροστά σε μία οθόνη και μάλλον υπάρχουν, μάλλον εικάζω, υγιή όρια στην οικογένειά της. Φεύγουμε τώρα για τη rock μπάντα που μας αρέσει τόσο πολύ, Lenny Kravitz. Άκου, American Woman.
2: Η rock μπάντα στον Zoo 90,8.

0: Κατσάι με το Καμπριέλα είναι εδώ. Πολλά μηνύματα έχουν χαθεί, παιδιά. Χίλια συγγνώμη, αλλά ήταν πάνω από 100 τα μηνύματα για το Beat the Bomb σήμερα. Και εντάξει, δεν έχω συνηθίσει. Είπαμε, ξεβολεύτηκα σήμερα να είμαι σε αυτή τη θέση. Μέχρι να τα δούμε όλα, να τα ανοίξουμε και τα λοιπά με το Σκάτς, φύγατε κάποιοι. Καλημέρα να πω στην Ιωάννα, στην Ολυμπία, στην Όλγα. Η Γογό, νομίζω, μου έστειλε όταν λείπει το αφεντικό. Πάντα περνάμε καλύτερα. Ο Παναγιώτης, καλημέρα. Ο Γιώργος εδώ, Σκάτς, θέλει να του κάνεις προξενιό.
1: Άρα, Γιωργάρα!
0: Δεν αντέχει, λέει, χωρίς γυναίκα το καλοκαίρι.
1: Δεν μπορεί. Αυτός θέλει, είναι σκεσάκιας και θέλει και το καλοκαίρι να πάει διακοπές με σύντροφο. Δεν μπορεί αλλιώς με παρέα.
0: Ωραία,
1: και φίλους.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα, κορίτσια που μας ακούτε, στο 6931-908-908. Βλέπω ένα αγόρι έτσι μελαχρινό, ωραίο, καλοβαλμένο θα το έλεγα.
1: Ωραίο, ωραίο είναι, ωραίο είναι.
0: Ο Σκάτς έχει δώσει...
1: είναι φοβερός.
0: Ο Σκάτς έχει δώσει τις συστάσεις του. Οπότε, όποια θέλει έτσι ένα σύντροφο για το καλοκαίρι, Μάιος είναι. Τι είναι.
1: Προλαβαίνετε.
0: Προλαβαίνετε να κάνετε μια σχέση. Καλημέρα και στην Νικόλ. Κάτι μου ζητάει τώρα η Νικόλ. Έχουμε να κάνουμε και ένα άλλο γενέθλιο. Θα τα πούμε σε λίγο οι δυο μας. Καλημέρα και στο Σωτήρι και στη Φρόσο μας. Και τώρα ήρθε η ώρα για το ανέκδοτο της ημέρας. Περίμενε να σου βάλω και το χαλάκι σου.
1: Λοιπόν, Άση, πώς λέγεται η Ινδιάνα που ανεβαίνει με κούραση το βουνό?
0: Με κούραση, περίμενε. Έχει αγγλικό?
1: Όχι.
0: Κούραση, βουνό. Κόπηκαν τα πόδια μου.
1: Αγκομαχώντας.
0: Ήταν ωραίο. Και ήταν πολύ κουλό και αυτό που είπα εγώ. Αγκομαχώντας. Ωραίο, ωραίο. Για στείλτε μηνύματα 6931-908-908. Εκτός από τον Γιώργο που έχουμε εδώ και τον δίνουμε, έχουμε και το Σκατζόχυρο να μου πείτε άμα σας άρεσε το ανέκδοτό του.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cava Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cava Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavaolimpo.gr.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. 11 years, one Salonica.
8: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
9: the one you love. Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Zoo News. Σε αναβρασμό είναι οι φορείς της Θεσσαλονίκης με φόντο τις εξελίξεις με τη Ryanair. Παγκόσμια ανησυχία επικρατεί για τον Χανταϊό στο κρουαζιερόπλαιο. Αμερικανικές επιθέσεις σε Ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σημειώθηκαν κοντά στο στενό του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά δέχτηκαν επιθέσεις από το Ιράν. Και σε τεχνητό κόμμα βρίσκεται η Μπόνι Τάιλερ, καθώς η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε μετά από χειρουργείο. Καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι αναμένουμε σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν 2 με 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Αχ, πήγε 9 σκάτς. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Άρα για να υπάρχουν κάποιοι που ξύπνησαν τώρα, που τώρα...
2: Τι χερούλι,
1: ναι. Πω, χουζουρεύετε στα κρεβατάκια σας. Έχει και αυτή τη μουντάδα και αυτή την έτσι ομίχλη. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Το μαύρο σύννεφο πάνω από το κεφάλι μας. Παρόλα αυτά, επειδή είναι Παρασκευούλα και όλοι την περιμένουμε πώς και πώς, δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ στο μυαλό μου έχω εκδρομούλες.
2: Ωραία.
1: Έτσι, σκέφτομαι πού θα πάω, τι θα κάνω, αλλά φυσικά έχω και το κέρδος στο τσεπάκι μου, να ξέρεις. Γιατί πολύ απλά μπαίνω στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρίσκω το κουπόνι και παίρνω 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner. Γιατί το καλοκαίρι είναι πολύ κοντά, γιατί έτσι σχεδιάζουμε τις εκδρομές μας και τις αποδράσεις μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εκεί μπορώ να ανακαλύψω και εκατοντάδες προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά άλλα. Και εσύ, Σκάτσε, έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου, να ξέρεις. Λοιπόν, εκτός από το κέρδος στο τσεπάκι σου, έχεις και κίνηση τώρα να μας πεις.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Για να δούμε έξω τι γίνεται αυτή την ώρα για εσάς που θα πάρετε τώρα το αυτοκίνητό σας και θα κατευθυνθείτε προς τον περιφερειακό. Υπάρχουν προβλήματα από Πολύχνη μέχρι Τρία Ανδρεία και για τα δύο ρεύματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης αρχίζει και γεμίζει και στα δύο ρεύματα. Όμως η Βασιλής Ζώας και η Βασιλείου Γεωργίου, ακόμη και η Τσιμισκή, αυτή την ώρα κινούνται χωρίς προβλήματα. Η Εγνατία κινείται ομαλά, όπως και η Αγίου Δημητρίου. Στιγματικές καθυστερήσεις έχουμε στη Λαγκαδά, λίγο στο ύψος της Νεάπολης. Φανάρια Βαρδαρίου, φανάρια δικαστηρίων και σημαντικές καθυστερήσεις έχει η εσωτερική περιφερειακή στο ύψος Ελευθέριο Κορδελιό.
1: Άρα έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις γενικά, έτσι.
2: Τώρα είναι Παρασκευή, 9 η ώρα, αρχίζει γεμίζει το κέντρο. Και να σε τι έχουμε αυτή την ώρα.
1: Λοιπόν, σε πολύ λίγο έχουμε το παιχνίδι μας, τα ασύνδετα. Εκεί σας δίνουμε δύο λέξεις που δεν συνδέονται μεταξύ τους και εσείς πρέπει να φτιάξετε μία ιστορία που να βγάζει ένα κάποιο νόημα ή τέλος πάντων να βγάζει γέλιο για να κερδίσετε μία δώρο επιταγή στα TGI Fridays. Έχουμε το Ζωσμουνιέ από το ατελιέ του στη Λάρισα. Έχουμε τρεις κομμωδίες από το Netflix. Δεν προλάβαμε να τις πούμε πριν, θα σας τις πω τώρα. Έχουμε φυσικά ένα υπέροχο τραγούδι που επέλεξες χθες, Κάς, πολύ μου άρεσε. Έχουμε και μια μικρή ερευνούλα έτσι για τις γυναίκες και το χρυσό κουκουνάρι από το TikTok που μας το στέλνουν καθημερινά οι απογευματινοί μας, οι αγαπημένοι, οι Troublemakers. Πρώτα απ' όλα όμως έχουμε Ζαναντό εδώ στον Zoo 90,8. Hi, I'm Zena.

0: Ωραία, παιδιά, και τώρα ήρθε η ώρα για τα σύνδετα. Δύο λέξεις θα σας δώσουμε. Εσείς θα πρέπει να φτιάξετε μία ωραία ιστορία, έτσι, που να βγάζει κάποιο νόημα για να κερδίσετε ένα γεύμα στα DJI Fridays. Και δεν ξεχνάτε ότι από 1η Μαΐου και για όλο το μήνα Μάιο απολαμβάνουμε τις αγαπημένες μας μαργαρίτες μόνο με 5,5 ευρώ στα DJI Fridays. Αυτές τις ωραίες, τις δροσερές, τις απολαυστικές μαργαρίτες για κάθε γούστο με υπογραφή των Fridays. Διαλέγεις τη δική σου, μπαίνεις στο μουτ της μαργαρίτας και τις απολαμβάνεις εντελώς δωρεάν από εμάς, αν κερδίσεις το παιχνίδι μας. Λοιπόν, θα κάνει ο Σκάτς έτσι το πρώτο, πώς θα το πω, το δοκιμαστικό
1: του,
0: παιδί μου. Ναι, το παράδειγμα.
1: Για να πιω μαργαρίτα.
0: Για να δούμε. Η πρώτη λέξη είναι για σένα και για όλους η κούνια.
1: Ωραία.
0: Και η δεύτερη λέξη, Σκάτς, είναι η λέξη μανιτάρι.
1: Μανιτάρι.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, πάντοτε μου αρέσει να κάνω κούνια, Μπέλα. Αισθάνομαι και μου δίνει την ιδέα ότι πετάω. Αλλά αφού
0: γιατί, γιατί πάντα το χαλάς.
1: Λοιπόν.
0: 23-12-32-908 είναι το τηλέφωνο μας. Πάρτε λίγο εσείς τηλέφωνο. Μήπως κάνετε μια καλύτερη ιστορία. Θα σου δώσω άλλα.
1: Πήγα να φάω μανιτάρια μετά.
0: Να σου πω κάτι. Θα σου δώσω άλλα 10 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την ιστορία σου.
1: Αφού κάνω την κούνια μου όμως, φεύγω ευχάριστος και χαρούμενος. Πηγαίνω λαϊκή και ψωνίζω μανιτάρια.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, εσείς έχετε την λέξη κούνια. Τη δεύτερη θα τη δώσω μόλις βγείτε στον αέρα. Τηλεφωνήστε τώρα 2310-232-908, γιατί σας περιμένει ένα καταπληκτικό, ένα υπέροχο, ένα φανταστικό γεύμα στα TGI Fridays, εκεί που απολαμβάνουμε και τις μαργαρίτες με 5,5 ευρώ για όλο το μήνα Μάιο. Όχι, θα τις φάμε εμείς. Ας πάμε για τραγούδι και θα δούμε αν πάρει κάποιος. 2310-232-908. Α, πήρε κάποιος, παιδιά. Περιμένετε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Το όνομά σου?
2: Είμαι Βάσο.
0: Έλα, Βάσο, τι κάνεις?
2: Καλά, σας ακούω.
0: Καλά, μας ακούς και τρως? Τι τρως, αλήθεια?
2: Πήρα μια κοτόπιτα.
0: Κοτόπιτα. Με χωριάτικο φύλλο ή σφολιάτα?
2: Νομίζω σφολιάτα.
0: Νομίζεις σφολιάτα, δεν είσαι σίγουρη? Λοιπόν, άκου τώρα, συγκεντρώσου και θέλω να μου κάνεις μία ιστορία για τα επόμενα 20 δευτερόλεπτα. Η πρώτη λέξη είναι η κούνια και η δεύτερη λέξη για σένα είναι αντάβιες. Πάμε.
2: Και πάω εγώ και κλείνω κομματήριο να κάνω τις αντάβιες. Και αναγκαστικά έχω μαζί μου το παιδί.
0: Ωραία.
2: Και μου λέει, μαμά, δεν μπορώ, κουράστηκα. Και εγώ τι να κάνω, πάω απέναντι στις κούνιες και τον βάζω και κάνει κούνια.
0: Έλα.
2: Στο πάρκο, γελάνε όλοι, αλλά εγώ από το να μην κλαίει το παιδί μου, να μην πιέζεται μέσα στο κομματήριο, το πήγα πέντε στο πάρκο, το έκανα κούνιες και εγώ...
0: Φτάνει, είσαι καταπληκτική, είσαι υπέροχη. Εσύ να τα ακούς αυτά, να παίρνεις παραδείγματα. Μένεις στη γραμμή για να κρατήσουμε τα στοιχεία σου και εμείς πάμε για...

0: Benson Boone, αλλά μας ειδοποιούν εδώ, όχι από το κοντρόλ, οι ακροατές, ότι κάτι συμβαίνει έξω στην κίνηση. Τι γίνεται, Σκάτ?
1: Ναι, έτσι μας λένε οι φίλοι μας. Οπότε και εγώ είδα το χάρτη της κίνησης. Υπάρχει ένα τροχαίο στο περιφερειακό, στο ύψος της Άνω Τούμπα. Οπότε εκεί, φίλοι μας, αρχίζει μαυρίζει από ό,τι βλέπω το θεματάκι. Υπομονή, τώρα αν θέλετε να πάτε παλού, είναι δικό σας θέμα.
0: Εδώ...
1: Πάντως προσοχή μεγάλη, υπάρχει ένα ατύχημα.
0: Παιδιά, εδώ μου λέει ο Τζον Τσάν ότι αναποδογυρισμένο είναι το αμάξι.
1: Α, γι' αυτό έχει κοπεί τελείως μάλλον το ρεύμα.
0: Μάλλον έγινε καλή έτσι η Τούμπα. Λοιπόν, εγώ σας έχω τρεις κωμωδίες από το Netflix, το οποίο είναι δωρεάν, το έχουμε όλοι στο σπίτι μας. Έχει διαμαντάκια και βρήκα κάτι για το Σαββατοκύριακο.
1: Για να δούμε.
0: Βάλε τη γιαγιά στο ψυγείο. Η υπόθεση είναι μια συντηρήτρια έργων τέχνης, η οποία περιμένει μήνες να πληρωθεί από το κράτος και έτσι συντηρείται από τη σύνταξη της γιαγιάς της. Η γιαγιά όμως πεθαίνει ξαφνικά και τι να κάνει η κοπέλα, την βάζει στην κατάψυξη για να μην χάσει τα χρήματα.
1: Ναι.
0: Ένα άλλο είναι το Δείπνο Ηλθιότητας. Αυτό είναι μια ομάδα σνόπ φίλων η οποία διοργανώνει κάθε εβδομάδα ένα δείπνο που ο καθένας πρέπει να φέρει μαζί του έναν ηλίθιο. Αυτός που θα φέρει τον πιο θεαματικό ηλίθιο κερδίζει.
1: Και... Αυτό μετά είναι κωμωδία.
0: Ναι, ναι, και τα τρία. Είναι τρεις κωμωδίες. Και το Logan Lucky, η μεγάλη ληστεία, είναι δύο αδέρφια από την εργατική τάξη που πιστεύουν ότι κουβαλούν μια οικογενειακή κατάρα, σχεδιάζουν μια περίπλοκη ληστεία κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου αγώνα στη Βόρεια Καρολίνα. Είναι τρεις έτσι πολύ ωραίες κωμωδίες.
1: Με τον ηλίθιο είναι την καλύτερη.
0: Αυτή σου άρεσε. Αυτή θα έβλεπες έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ωραία. Χαίρομαι, χαίρομαι. Η αλήθεια είναι ότι έχει μια ίντριγκα. Το άλλο με τη γιαγιά με την κατάψυξη. Το έχουμε δει να συμβαίνει πολλές φορές και στην Ελλάδα. Πόσες φορές ακούσαμε ότι πέθανε κάποιος.
1: Αληθινές ιστορίες.
0: Αληθινές ιστορίες. Πάμε για The Rasmus τώρα. Living in a world without you.

0: Μας αρέσει αυτό το κορίτσι, Olivia Dean και Man I Need. Μας αρέσει όμως και το άλλο, το αγόρι από τη Λάρισα, George.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Bonjour, George.
1: Τι κάνετε, πώς είστε, σας άκουσα τα δυο.
0: Ναι, ναι, δεν σε ενημέρωσε ο άλλος.
1: Κάτι μου έστειλε το ίδιο. Άρα είμαστε τα τρία μας.
0: Ναι, είμαστε οι τρεις μας.
1: Τα τρία μας είμαστε.
0: Εμείς οι τρεις οι φίλοι που τρώμε τόσο τα φίλοι.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν,
0: σκατσαμάτα ρε να γελάς, δεν μπορώ, το βλέπω απέναντί μου, έχει πεθάνει Ζόρζ.
1: Ωραία, έχει λυθεί. Ωραία, πούμε τη φίλη που τρώμε τα φίλη.
0: Αχ Ζόρζ, έχεις χαρά, έχεις χαρά.
1: Το φίλο μου το Σαράντι, κάτι ανέφερες πρωί εσύ.
0: Α, ναι καλέ, ο Σαράντις μόνο εσένα και το μπιλνάκι θέλει. Εμείς δεν του κάνουμε, λέει πάλι καλά που θα βγει και ο Ζόρζ.
1: Σαράντι καλημέρα, και τώρα πάω κατευθείαν στο θεματάκι μου. Mm-hmm. Κοριτσάρες, προσοχή, θα σας δώσω παπουτσάκι το οποίο θα το φορέσετε με τη μύτη φούστα σας.
0: Α, ωραία.
1: Πρώτα έρχεται το slim sneakeράκι. Mm-hmm. Έτσι πολύ ωραία τάση για αυτό το φετινή, για τη φετινή άνοιξη και καλοκαίρι. Έτσι δίνει έναν αέρα και ένα ρομαντικό, το κάνει το κομμάτι πιο ρομαντικό το σύνολο.
0: Α, ωραία, ωραία.
1: Έχουμε τα glove pumps, τα οποία αμέσως δίνουν μια αισθητική στο outfit, μπορώ να πω.
0: Αυτά πώς και... είναι, Ζόρζε, εξήγησέ μας λίγο, γιατί ξέρεις, εμείς τώρα τα βασικά ξέρουμε.
1: Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο, ναι, θα το φορέσετε περισσότερο για βραδινές εμφανίσεις είναι.
0: Α, είναι για βραδινές.
1: Έτσι,
0: okay,
1: μπράβο. Προσοχή, τώρα θέλω σαγιονάρες. Αυτές είναι και για την ημέρα και για το απόγευμα. Mm-hmm. Πιο χαλαρό το παπουτσάκι σας, σε πιο χαλαρή η μύτη φούστα σας. Έχουμε κίτα heel sandals. Τώρα εδώ πέρα τι θέλω, κορίτσια. Τα συγκεκριμένα σανταλάκια έρχονται με ένα χαμηλό τακουνάκι. Mm-hmm. Για να δίνει ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και την κομψότητα.
0: Και
1: δίνει
0: μάλιστα
1: μια πολύ ωραία γραμμή το βράδυ. Δηλαδή, Νάνση, που φοράς μια λευκή μύτη φούστα, ναι, από πάνω.

0: ένα μαύρο αμάνικο τισερτάκι. Αμάνικο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι φοράς αμάνικο και είσαι κουκλάρα, πρόσεξε, γυαλί ηλίου. Κοίτα χιλ σανδαλάκι. Τσαντούλα στο χέρι. Μουά. Μουά.
1: Λοιπόν, θέλω να μου στείλεις και ένα μήνυμα προσωπικό, γιατί τώρα δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να μου πεις τι να βάλω το βράδυ που θα πάω στο Σάκι.
0: Ο πετής εδώ σε έχω.
1: Θα μου στείλεις ένα μήνυμα.
0: Εννοείται θα παίξουμε με κάτι λαμπερό, να ξέρεις.
1: Αχ, έτσι,
0: θέλω
1: για να...
0: να φαίνεσαι μέσα στο Σάκι.
1: Να φαίνομαι, να με βλέπει, να με βλέπει, θέλω, Ζόρζ. Φιλιά, να περάσεις τέλεια το Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ επίσης.
1: Φιλάκια, τα λέμε Δευτέρα όλοι μαζί. Τσάο.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
5: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Binakis and the Boss Crew in the morning.
4: I listen to them every morning and they make me laugh.
3: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης, στον Zoo. 90,8.

0: μα τι ωραίο, Lady Gaga, Bruno Mars, έτσι και σε αυτή την ωραία, την ερωτική τη διάθεση που έχουμε αυτή τη στιγμή και τη ρομαντική. Γιατί είναι ρομαντική, δεν ξέρω. Γιατί αυτή η συννεφιά μου κάτσε λίγο και έναν ρομαντισμό εμένα. Θα πάρει κάτσε ένα τηλέφωνο, παιδιά, τώρα. Έχουμε ένα birthday. Ένας πολύ γλυκός έτσι, σύζυγος, ο οποίος είναι στη δουλειά και περιμένει να πάρουμε την σύζυγό του. Χτυπάει. Χτυπάει, καθίστε να δούμε, θα χτυπήσει πρώτα.
1: Χτυπάει.
0: Μην το κλείνεις. Κλείσω τώρα. Τέλεια.
2: Ναι.
0: Γιώτα.
2: Ναι.
0: Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε και εμείς. Δεν κατάλαβες. Δεν κατάλαβες. Να σου πω, ο Γιάννης σου λέει κάτι.
2: Ο
0: Γιάννης.
2: Γιάννης.
0: Ναι. Τι σου λέει το όνομα Γιάννης? Όχι Γιάννη, δεν πάμε καλά. Τίποτα δεν σου λέει το όνομα Γιάννης, καλέ.
2: Τώρα η φωνή δεν ξέρω, με έχει μπερδέψει.
0: Τον άντρα σου πώς το λένε?
2: Γιάννη.
0: Γιάννη. Ο άντρας σου με έβαλε να σε πάρω.
2: Έβαλε ο άντρας μου να πάρει τηλέφωνο.
0: Ναι, μου λέει θα την πάρεις, να της ευχηθείς χρόνια πολλά. Εγώ θα είμαι στη δουλειά, αλλά θα ακούω. Τίποτα δεν σου λέει η φωνή μου. Περίμενε, έχω και κάποιον άλλον εδώ.
1: Βρε Γιώτα, χρόνια πολλά, βρε Γιώτα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ούτε αυτός. Δεν έχω
1: κανονικά είμαστε τρεις, αλλά σήμερα είμαστε δύο. Μήπως θα το σου λέει κάτι.
0: Τίποτα.
2: Όπου έχω κολλήσει τώρα, δεν ξέρω. Σαν να την έχω ξανακούσει τη φωνή σίγουρα, αλλά τώρα έχω κολλήσει.
0: Δεν πειράζει, ρε Γιώτα. Εμείς δεν κρατάμε κακίες, να ξέρεις. Εμείς πήραμε έτσι να σου ευχηθούμε χρόνια πολλά. Επειδή ο Γιάννης μας παίρνει, αν σου πω από την Δευτέρα ότι παίρνει τηλέφωνο εδώ στον Ζου 90,8 για να ευχηθούμε στη γυναίκα του που την αγαπάει πάρα πολύ.
2: Αλήθεια, το είπα.
0: Αλήθεια, είσαι στον αέρα, καλέ.
2: Αλήθεια.
0: Αλήθεια. Τώρα μας κατάλαβες.
2: Βάλε 90,8 να ακούσω.
0: Εγώ.
2: Βάλε 90,8.
0: Βάλε, ποιος είναι εκεί δίπλα σου?
2: Ο θείος μου είναι, Σπύρος.
1: Έλα θείο, βάλε. Θείο, βάλε, ρε.
2: Μας ακούει, λέει ότι ο άντρας μου τώρα έβαλε, λέει, να με πούν από το ράδιο, λέει χρόνια πολλά.
0: Άκου τι λέει τώρα. Άκου πράγματα.
2: Περιμένει τώρα να ακούσει.
0: Κοίτα τώρα, δεν μας πιστεύει.
2: Και μετά να του πάρω και τηλέφωνο. Έχει κάνει δεν δει.
0: Αχ, λοιπόν, Γιώτα μου, μέχρι να μας βρει ο θείος, θέλω να σου ευχηθούμε. Να ξέρεις ότι ο σύζυγος αγαπάει πάρα πολύ. Είχε μεγάλο άγχος για να προλάβουμε να σου κάνουμε τη φάρσα. Να τα εκατοστήσεις. Να είσαι γερή. Ορίστε, τώρα μας ακούς. Είδες. Είδες που δεν πίστευες.
2: Δεν το πίστευα, θα το πνίξεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μία κάπως πρέπει να του το ανταποδώσεις αυτό τώρα. Έκανε ολόκληρο θέμα σου. Λέω, μας παίρνει από τη Δευτέρα τηλέφωνο. Κάτι πρέπει να το κεράσει καλό σήμερα που έχει γενεθλιά.
2: Εν τω μεταξύ, εγώ ακούω 90,8, αλλά σήμερα δεν το έβαλα ακόμα.
0: Δεν το έβαλες ακόμα. Τι περιμένεις, η Μεθαύριο Λαντ έρχεται. Σε 20 λεπτά θα παρτάρουμε με Μεθαύριο Λαντ. Φιλιά πολλά και να είστε έτσι αγαπημένοι και ερωτευμένοι. Σκατζούλη. Δεν μας πίστευε. Δεν μας πίστευε.
1: Έβαλε ο θείος, να το τώρα.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά, εγώ θα τους αφιερώσω και το επόμενο τραγούδι, το οποίο το έχεις επιλέξει εσύ.
1: Βέβαια, γιατί σήμερα είπαμε νωρίτερα ότι έχει τα γενέθλιά του Ενρίκε Εγκλέσιας. Mm-hmm. Και δεν γινόταν να μην δε βάλουμε κάτι από Ενρίκε 1998. Για όλα τα κορίτσια που αγαπάνε Ενρίκε, Bailamos!

0: Επειδή Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει σήμερα σε αυτή την εκπομπή. Κάναμε έτσι ένα σύντομο meeting με το Σκάτς και το χρυσό κουκουνάρι δεν πέρασε, δεν μας άρεσε. Συγγνώμη.
1: Οπότε, να μην το βάλουμε καλύτερα.
0: Συγγνώμη, troublemakers. Έχουμε όμως μία έρευνα τώρα που δείχνει, Σκάτς, ότι οι άντρες είναι πιο πιθανό από τις γυναίκες να ακολουθήσουν σχέσεις για οικονομικό όφελος.
1: Άιντε, δεν το ήξερα.
0: Ναι, δηλαδή μελέτες που αναλύουν τώρα αυτή τη σύγχρονη συμπεριφορά των ραντεβού. Αυτό!
1: Ναι.
0: Και αυτό, γι' αυτό το έφερα σήμερα που είσαι εσύ εδώ, γιατί ξέρω ότι εσύ είσαι μέσα στα ποσοστά αυτής της έρευνας. Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι οικονομικές προσδοκίες στις σχέσεις γίνονται όλο και πιο ισορροπημένες, με περισσότερους άντρες να εκτιμούν ανοιχτά και απροκάλυπτα.
1: Βέβαια το εκτιμούμε.
0: Το εισόδημα.
1: Γιατί όχι.
0: Και τη σταθερότητα.
1: Ναι.
0: Τη συντρόφου τους. Παλιότερα, λέει, υπήρχε η αντίληψη ότι πιο πολύ οι γυναίκες το κάναν αυτό.
1: Ω, γιατί.
0: Τα ευρήματα όμως αποδεικνύουν το αντίθετο. Έχουν αλλάξει εποχές, παιδιά.
1: Θα σου πω πώς το σκέφτομαι.
0: Πες μου πώς.
1: Εάν είχα, ναι, θα έλεγα δεν με νοιάζει, θα βρω και μια κοπέλα που δεν έχει.
0: Ναι.
1: Αλλά όμως, εάν δεν έχεις, βρίσκεις μια κοπέλα που να έχει.
0: Φού εσύ να έχεις περάνει. Ακίνητα, έχεις
1: άλλο
0: κινητά,
1: αυτό.
0: Αυτοκίνητα, μηχανές, παχυλό μισθό από τον Ζου 90,8.
1: Ναι, ψάχνω και μια σύντροφο να έχει.
0: Θέλεις και σύντροφο να,
1: να έχουμε
0: έχει
1: την άνεσή μας.
0: Έχουμε εδώ, παιδιά, το παράδειγμα της έρευνας ή αλλιώς τον πρικοθύρα του Ζου 90,8.
1: Σόγα προς θέλω να γίνω.
0: Για να δούμε, where is my husband.

0: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
8: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και τον γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου.
12: Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
13: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
15: Μήπως λεφτά.
14: Τα λες και λεφτά.
16: Coupons! Coupons!
15: Από πού ακούστηκε αυτό?
14: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
17: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
18: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Το όνομα Hotel σε προσκαλεί σε ένα διαφορετικό πάρτι με DJ set και live προβολή της Eurovision όπως δεν την έχεις ξαναδεί. Μαζί, οι μοναδικές Rainbow Mermaids αναλαμβάνουν το hosting και ανεβάζουν τη διάθεση στα ύψη. Και φυσικά, δεν λείπουν τα δώρα. Μπες τώρα στο Instagram του όνομα και του Zoo Radio, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη βραδιά. Όνομα Party, Σάββατο 16 Μαΐου. Be there! Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Πού πας?
1: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
1: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
1: Και online.
2: Πέτσα από 88.gr.
0: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
3: Zoo News.
4: Σε αναβρασμό είναι οι φορείς της Θεσσαλονίκης με φόντο τις εξελίξεις με τη Ryanair. Η εταιρεία αναμένεται να ανοίξει δημοσίως τα χαρτιά της σήμερα. Παγκόσμια ανησυχία επικρατεί για τον Χανταϊό στο κρουαζιερόπλοιο. Αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σημειώθηκαν κοντά στο στενό του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά δέχτηκαν επιθέσεις από το Ιράν. Και σε τεχνητό κόμμα βρίσκεται η Μπόνι Τάιλερ, καθώς η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε μετά από χειρουργείο που έκανε. Καιρός, νεφώσεις, με τοπικά αυξημένες από το μεσημέρι αναμένουμε σήμερα και ίσως και βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: τώρα. Σταματήστε ό,τι κάνετε και χορέψτε. Μεθαύριο. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο Zoo Radio.
1: Ναι, ρε Σκάτς, πήγε 10.
2: Έλα και θα ξεκινήσει σε λίγο και όλα τα κομμάτια, να ξέρετε, είναι ένα και ένα χορευτικά, όλα θα γίνει χαμός.
1: Τα διαλέξαμε προσωπικά με το Σκάτς, τα βάλαμε έτσι με μαεστρία και ντύσαμε. Τι να σας πούμε.
2: Βέβαια,
1: τώρα.
2: Θα δείτε, θα τα ακούσετε και θα σας ξεσηκώσουμε.
1: Έτσι, θα μας πείτε κι εσείς. Πριν από όλα αυτά όμως, θέλω ο Σκάτς λίγο να βγει έξω, να μας πει τι γίνεται με την κίνηση. Είχαμε και ατυχήματα, είχαμε και πολλά σήμερα.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Τα ατυχήματα ευτυχώς απομακρύνθηκαν, γιατί είχαμε και νωρίτερα και στη Τζιμισκή 1. Οπότε πάμε τώρα από Νεάπολη μέχρι και Ανοτούμπα. Υπάρχει κίνηση στον περιφερειακό και για τα δύο ρεύματα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή παραμένει αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα. Βασιλής Ζόγας, Βασιλέως Γεωργίου, Πεντακάθαρες. Όμως το μεγάλο πρόβλημα αυτή την ώρα είναι η Τζιμισκή, όπου από Χάνθ μέχρι και Ιωνος Δραγούμη έχει αυξημένη κυκλοφορία σε σχέση με Εγνατία και Αγίου Δημητρίου, που είναι καλύτερα.
1: 8 του μηνός σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου, και αν έχετε τα γενέθλιά σας, είστε παιχνικιάριδες και ευφυείς, ενώ ταυτόχρονα προσανατολισμένοι στην επιτυχία και αποφασιστικοί. Το μυαλό σας είναι γρήγορο και έχετε μοναδική προοπτική στη ζωή, και σήμερα έχει τα γενέθλιά του ο Ενρίκε Ιγκλέσιας. Έχει ανοίξει και η φόρμα στο Viber, στέλνετε bomb κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 6931908908. Έχετε 13 λεπτά ακόμα από ό,τι βλέπω εδώ στο ρολόι για να δηλώσετε συμμετοχή για τη δεύτερη ευκαιρία. Παίζουμε Beat the Bomb, μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης, που την αγαπάμε και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να παίζουμε δύο φορές μέσα στη μέρα. Τώρα, όσο εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, δυναμώστε, γιατί έρχεται My My My εδώ στον Ζου 90,8, που ξεκινάει η
2: Μεθαύριο Λαμ!

0: ειδοποιήσαμε εμείς ότι έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά στη Μεθαύριολαντ. Εδώ μας στέλνει ο Νίκος, θα σπάτε σήμερα με τη Μεθαύριολαντ. Αβίτσι και Ελένη Κράβιτς, Super Love, εδώ στον Ζου 90,8 και στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning, στην Παρασκευή αυτή που είναι συννεφιασμένη και όπως φαντάζομαι έχετε ακούσει πια όλοι ότι έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι είναι πλέον απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που να θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media αλλά και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι τώρα μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone λοιπόν αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις CATS. Λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους αλλά και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, με τα υγιή όρια, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα φυσικά μπορείτε να μάθετε στο vodafone.gr.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλημέρα να πούμε και στη Χριστίνα. Άκου τώρα, είπαμε το θέμα για τους άντρες που παντρεύονται για τα λεφτά μια γυναίκα. Και λέει οι άντρες. Άκου, και έχει και δίκιο. Αιώνες τώρα παντρεύονται για τα λεφτά. Το παζάρι της Πρίκας ακόμα υπάρχει. Υπάρχει σε κάποια μέρη και όταν υπάρχει μεγάλη περιουσία το παζάρι.
1: Μπορεί κάποιοι
0: της
1: να ζητάνε Πρίκα ακόμα για να παντρευτούν.
0: Απλά λέει έχουμε μάθει να κατακρίνουμε τις γυναίκες. Είσαι πολύ σωστή, Χριστίνα μου. Μπράβο, έτσι ακριβώς όπως τα λες.
1: Να μην πάρουμε ένα σπιτάκι, να μην το έχει νύφη.
0: Έχω τον πρικοθύρα εδώ πέρα. Τι μην
1: έχει το σπιτάκι.
0: Λοιπόν, έχουμε τη Χριστίνα που τρελάθηκε με το my, ρε θηρία, λέει. Ρε θηρία, τι μας κάνετε. Εντάξει, πραγματικά, παιδιά, έχουμε βάλει τα δυνατά μας. Γιατί λέμε, αφού θα λείπει ο Βασίλης, πρέπει να το δώσουμε όλο στη Μεθαύριολα, να παρτάρουμε. Έχουμε την χαρά. Καλημέρα και στην Ελένη που τρελάθηκε και αυτή με το my. Και τώρα να σας πω ότι συνεχίζεται για ακόμα 4 λεπτά να στέλνετε bomb, κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 6931-908-908 για να μπείτε στην κλήρωση για τη δεύτερη ευκαιρία που παίζουμε το Beat the Bomb. Bomb ή βόμβα, κενό, ονοματεπώνυμο και η ηλικία. Φύγαμε για ακόμα μία επιλογή από εμάς.
2: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo.

0: Εντάξει, έχουμε τρελαθεί εδώ με το σκάτς, χορεύουμε, μας στέλνετε κι εσείς τα μηνύματά
1: σας. Το πάμε πολύ καλά.
0: Να πούμε και η Κρίστη, καλημέρα, λέει τι παίζετε σήμερα. Έχουμε τρελαθεί στο γραφείο. Και εμείς έχουμε τρελαθεί και είμαστε και τρελαμένοι γενικότερα με την εταιρεία Δημάκης, θέλω να σας πω. Γιατί η Δημάκης με πορεία από το 1968 προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο για εγκαταστάσεις ίδρυυσης, θέρμανσης, ηλιοθερμίας και κλιματισμού. Η τεχνογνωσία της, η ποικιλία και οι ανταγωνιστικές τιμές της κάνουν τη διαφορά. Η Δημάκης είναι η πιο αξιόπιστη επιλογή σε προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού για τους επαγγελματίες και εμείς τους αγαπάμε λίγο παραπάνω γιατί μας δίνουν τη δυνατότητα να παίζουμε το Beat the Bomb και να σας χαρίζουμε σας μετρητά, ωραία, ζεστά μέσα από τις βόμβες μας έως 200 ευρώ δύο φορές την ημέρα παρακαλώ και μάλιστα καθημερινά. Τώρα μετά από κλήρωση που έγινε έχουμε εδώ στη γραμμή τον Γιώργο.
2: Ναι, ναι.
0: Έλα Γιώργο, καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά. Σας ακούω κάθε μέρα από το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Κάθε πρωί.
0: Έχεις δηλώσει πολλές φορές τη συμμετοχή για το Beat the Bomb?
2: Από πέρσι.
0: Από πέρσι.
2: Βασικά από τότε που ξεκίνησε το Viber, πιο πριν έπαιρνα τηλέφωνο, δεν το βρήκα ποτέ. Δεν κληρώθηκα ποτέ.
0: Δεν ήσουν, ναι, από αυτούς τους γρήγορους, τους επαγγελματίες. Τότε βγαίναν πολλοί επαγγελματίες, γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε τον τρόπο. Λοιπόν, Γιώργο, σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου είναι η τυχερή σου μέρα εν μέρη, γιατί κληρώθηκες. Θέλω όμως τώρα να μου πεις τι σου λέει το ένστικτό σου, η τύχη σου για τις βόμβες, στην πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη.
2: Κοιτάξτε, επειδή είστε και οι δύο αριανάκια σήμερα και λείπει ο Μπι.
0: Είμαστε κυτρινόμαυροι σήμερα.
2: Θα πάρω την τρία.
0: Θα πάρει την τρία. Ωραία. Σκάτσε, εσύ τι λες για την τρίτη βόμβα?
1: Κοίτα, πιστεύω και στο τριάρι του Άρη, που είμαστε όλοι μαζί εδώ. Θέλω να νιώθω μέσα μου ότι πάλι δεν θα σκάσει αυτό.
0: Ότι δεν έχει το boom.
1: Ναι, αυτό νιώθω μέσα μου.
0: Ωραία. Λοιπόν, Αριανάκη Γιώργο, μένουμε στην τρίτη βόμβα ή θέλεις να το ξανασκεφτείς να πάρεις κάποια άλλη?
2: Θα μείνω στην τρία.
0: Θα μείνει στην τρία. Ωραία.
1: Τώρα έχει πρόταση η Νάνση.
0: Για την τρίτη βόμβα, επειδή είσαι Αριανός και επειδή θέλεις την τρίτη βόμβα, θα σου δώσω 30 ευρώ.
2: Όχι, θα παίξουμε.
0: 33.
2: Θα παίξουμε.
0: Θα παίξει. Λοιπόν, θα παίξει ο Γιώργος. Γιώργο, καλή επιτυχία. Και ξεκινάμε με την τρίτη βόμβα.
1: Καλή επιτυχία από τη σειρά 3.
0: Τώρα!
3: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ.
0: Έχει λεφτά.
3: 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ.
1: Αμάν, ήταν η μικρή.
2: Δεν πειράζει.
0: Γιώργο, η πρώτη βόμβα ήταν αυτή που είχε τα πολλά, είχε 150 ευρώ. Η δεύτερη ήταν αυτή που έσκαγε κατευθείαν. Εντάξει.
2: Δεν πειράζει, θα ξαναπροσπαθήσουμε.
0: Εντάξει, ναι, δεν πειράζει. Και εγώ λίγο στεναχωρέθηκα να σου πω την αλήθεια. Ήθελα να κερδίσεις. Δεν μπορούσα τώρα να πω κάτι παραπάνω
2: πειράζει,
0: γιατί τις έβλεπα τις βόμβες. Λοιπόν, σας αφήνουμε.
2: Αυτό που κάνετε, σας αγαπάμε, σας ακούμε κάθε μέρα το πρωί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και εμείς συνεχίζουμε εδώ να παρτάρουμε με μεθαύριο Land.

0: podcast, τα εύσημα συνεχίζονται. Στέλνουν μηνύματα για τις επιλογές μας.
1: Το συγκεκριμένο είναι το απόλυτο για μεθαύριο λαν κομμάτι. Για μένα είναι κορυφαίο.
0: Greece 2000. Και να πούμε καλημέρα στον Γιώργο που στέλνει μπράβο, φοβερά κομμάτια. Στον George, τα καταφέρνετε, λέει, τόσο υπέροχα οι δυο σας, που βλέπω από εδώ και πέρα τον Bill να λείπει κάθε Παρασκευή.
1: Τριμεράκι κάθε εβδομάδα.
0: Λες να μας την κάνει έτσι τη δουλειά? Δεν νομίζω, δεν θα τον αφήσουμε, είπαμε. Και άλλος Γιώργος, τρεις Γιώργηδες στη σειρά. Έπος 20 χρόνια πίσω σίγουρα, άλλη εποχή, η χρυσή εποχή. Έτσι ακριβώς όπως τα λες, χρυσή εποχή, χρυσά τραγούδια. Κλαμπάρουμε σήμερα πάρα πολύ ωραία στην Μεθαύριουλαντ. Πάμε όμως λίγο έτσι να δούμε και τι γίνεται με την επικαιρότητα. Λοιπόν, Σκάτς, ναι. Έχει σημάνει συναγερμό στη Λευκάδα από χθες μετά από εντοπισμό σπάνιου θαλάσσιου ντρόουν από ψαράδες στη Βασιλική. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά, σε λειτουργία, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιο μέλος του πληρώματος. Παραδόθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τώρα τα σενάρια είναι ότι μπορεί να είναι εργαλείο ναρκεμπόρων, ναι, ή να είναι κάποιο στρατιωτικό μέσο ενδεχομένως που το χρησιμοποιούσαν για κάποια άσκηση και ξέφυγε εκεί πέρα.
1: Δεν το ήξερε η κυβέρνηση ότι είναι από κάποια άσκηση, άμα ήταν ελληνικό προϊόν.
0: Μήπως προϊόν.
1: Προϊόν.
0: Μπορεί να μην είναι ελληνικό, να είναι από κάποια άσκηση.
1: Πάντως μπήκα στην περιέργεια, είδα το βιντεάκι. Όντως είναι ένα κατάμαυρο σκάφος που επάνω φαίνεται σαν να έχει πολλές κάμερες, ας πούμε. Κάτι τέτοιο.
0: Ναι, είναι ντρόουν. Είναι θαλάσσιο ντρόουν. Εσύ τι μας φέρνει, μας φέρνει κάτι πιο ανάλαφρο?
1: Εγώ, επειδή κοντεύει και η εβδομάδα, θα μπούμε μάλλον στην εβδομάδα Eurovision. Ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ, ο γνωστός και αγαπημένος από την Νορβηγία, με το Fairy Tale που μας είχε ερμηνεύσει,
0: φοβερό,
1: ένωσε τώρα το φέρτο του Ακύλα και έκανε ένα φοβερό κομμάτι. Μπορείτε να τα ακούσετε και από ό,τι βλέπω τα πάει πάρα πολύ καλά ο Ακύλα.
0: Ο Ακύλας λίγο έπεσε, θέλω να σου πω, επειδή χθες παρακολουθούσα τις εκπομπές. Μετά που βγάλαμε αυτά τα 33 δευτερόλεπτα και το είδαν όλοι πώς θα παρουσιαστεί στην Eurovision, κάπως έχει παίζει στην τρίτη και τέταρτη θέση, ενώ ήμασταν στη δεύτερη.
1: Είχε αγγίξει και λίγο και την πρώτη θέση στα προγνωστικά, αλλά τώρα λίγο έπεσε. Θα το δούμε όμως πώς θα πάει. Πάντως έχει πολύ καλές εντυπώσεις μέχρι τώρα.
0: Έχει, και θέλω να σου πω ότι μέρα αυτά τα 33 δευτερόλεπτα που είδα μου άρεσαν. Εσύ το είδες?
1: Όχι, το συγκεκριμένο δεν το είδα.
0: Έλα, ρε, αυτό που είναι σαν τυγράκι που,
1: α, που τρέχει σαν καρτούν.
0: Ναι.
1: Αυτό, ναι, το είδα.
0: Θα έχει και πολλές εκπλήξεις, λένε ότι αυτό είναι τίποτα μπροστά στις εκπλήξεις που θα δούμε στον ημιτελικό πάνω στη σκηνή της Eurovision. Έχουμε, πιστεύουμε πολλά για τον Ακύλα μας. Φεύγουμε για ένα σύντομο break και συνεχίζουμε με Μεθαύριουλαντ, που ξέρετε ότι έχουμε και ντύσει σήμερα.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Μυρίζει λουχουδιά!
4: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
3: Πού πήγε πάλι!
4: Όπου κι αν πήγε! Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
4: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
2: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικίου δίου σου είναι εδώ. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
5: Macwell μακαρόνια.
2: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών. Ήταν επιστήμη.
9: τίποτα! Τίποτα! Μεχτάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Έτσι, συνεχίζουμε με Μεθαύριολαντ, Heartbeat. Καλημέρα να πω και στη Χριστίνα και στην Ιωάννα και στην Κατερίνα που έστειλαν μηνύματα και εντάξει, έχουν τρελαθεί και αυτές με τη Μεθαύριολαντ. Και τώρα ήρθε η ώρα για τα ζώδια.
1: Κρυός, οι φιλίες και οι κοινωνικές σου επαφές αγγίζουν πιο βαθιά συναισθήματα. Ταύρος, απόφυγε τις εγωιστικές αντιδράσεις και δώσε χρόνο στα πράγματα να ξεκαθαρίσουν. Δίδυμος, αν προκύψει κάτι απρόοπτο, κράτησε την ψυχραιμία σου. Καρκίνος, παρότι προτιμάς να κινείσαι διακριτικά και μακριά από τα φώτα, η επιρροή σου παραμένει ισχυρή. Λέων, αν επιμένεις να απαιτείς ξεκάθαρες απαντήσεις ή απόλυτες βεβαιότητες, είναι πολύ πιθανό να απογοητευτείς. Παρθένος, δεν είναι κατάλληλη στιγμή για μεγάλα καινούργια ξεκινήματα.
0: Ζυγός, τα συναισθήματα σήμερα είναι βαθιά και οι αναμνήσεις ξυπνούν με ιδιαίτερη ένταση. Σκορπιός, άφησε τις απαντήσεις να έρθουν φυσικά και δώσε στον εαυτό σου χώρο να αναπνεύσει. Τοξότης, η ενέργεια και η διάθεσή σου παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Εγώ καιρός, η φαντασία και τα όνειρα ίσως σου δείξουν λύσεις που δεν είχες σκεφτεί. Υδροχός, δείξε κατανόηση και τέλος ηχθείς. Υπάρχουν αρκετά πράγματα που χρειάζονται προσοχή, ιδιαίτερα σε οικονομικά ζητήματα. Πες μου τι κάναμε και στο στοίχημα.
1: Αρχίζω και ντρέπομαι. Τώρα... δεν μπορώ να βγάλω δελτίο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όλα στραβώνουν. Πάμε σήμερα Βίμπορκ, Σοντερίς και το σημείο 1 Κουόπιο σε Ναογέν Άσος και Χαρταλένα Αλκοροκόν το σημείο Χ. Αν τα βγάλουμε με 3 θα πάρουμε 25, ίσως πάρουμε μια ανάσα.
0: Πόσο καιρό έχει που δεν μπορείς να βγάλεις δελτίο?
1: Έχει πάρα πολύ καιρό, ναι. Πάρα πολύ καιρό. Συνήθως πάνε 2 στα 3.
0: Τι να πω, καλή επιτυχία ελπίζω.
1: Μακάρι θα φανεί.
0: Άντε, και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Τελευταίες καλημέρες σας στείλω στην Μαρία που λέει ότι θα κάψουμε τα ηχεία, ρε παιδιά, σήμερα. Τι μας κάνατε, είδατε, ωραία περάσαμε. Καλημέρα και στον Ντάνη που έβγαλε έτσι και ένα βιντεάκι από το αυτοκίνητο να παρτάρει με Μεθαύρολαντ. Την παραγγελιά σου θα γίνει μάλλον την επόμενη εβδομάδα, γιατί αυτά μπαίνουν από την προηγούμενη μέρα. Και μας ανατείναξε το μυαλό σήμερα, στέλνει και ο Γιώργος. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το τετράωρο σόου με τον Σκάτς και την Άνση. Η μοναχούλια τους μόλις έφτασε στο τέλος του. Τι κάναμε όμως σήμερα, Σκάτς, για πες.
1: Εσείς χαζεύετε το σούρουπο καθημερινά. Το ξεβόλεμα κάνει καλό. Οι άντρες πλέον κοιτάζουν τις φραγκάτες. Το σόου να συγκέντησε σήμερα.
0: Έτσι
1: και 50
0: είναι.
1: Ευρώ δώσαμε στη Βάμπα.
0: Κεντήσαμε λοιπόν, θα είμαστε πάλι τη Δευτέρα εδώ όλοι μαζί, όλο το team, όλο το παρεάκι σας το αγαπημένο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Αμέσως μετά έρχεται το Coffee Time με την Έλενα Ρόκα για σήμερα. Έχουμε Zoom Mania 2 με 4 με τον Χρήστο Τοκμακίδη. Καθημερινά τρέβουμε να αγαπάμε και να ακούμε Troublemakers με τον Μαργαρίτη και Χαγιά, τον Βασίλη Βαρσάμι και την Κατερίνα Καρακιτσάκη, 4 με 7. Zoom Fan έχει πάντα ο Πέτρος Οφιανίδης 7 με 9 και Zoo Nights μέχρι και τις 12. Λοιπόν, Δευτέρα πάλι εδώ, να είστε όλοι εδώ, να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακό σας και σας αφήνουμε με ένα τελευταίο πολύ πολύ αγαπημένο.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας τη Δευτέρα στις 7 το πρωί.
3: Εκεί που λέει...

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους. Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
3: the one you love. Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
6: 3 φρέντο εσπρέσο.
7: Lucky.
6: Τάκι.
7: Lucky 13.
6: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
8: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
9: Κύριε Lucky, έτοιμα.
6: Τάκης.
9: Κύριε Τάκη. Στα Σταφορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται for all.
10: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ είσαι Lucky.
9: Και σε λένε Τάκη.
11: Zoo News. Είναι ειδήσει σε ένα λεπτό με την Άνση Βλάχου. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε δαξιμερώματα στα Νέα Μουδανιά. Περισσότεροι από 2.500 εποχικοί πυροσβέστες, ντυμένοι με τις στολές τους, πραγματοποίησαν μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Ισοπεδώθηκε διαμέρισμα από έκρηξη στους αμπελόκηπους, άγνωση μέχρι στιγμής η αιτία, το αποτέλεσμα ένας άντρας να χάσει τη ζωή του. Από σήμερα 1 Νοεμβρίου έως και τις 30 Απριλίου εφαρμόζεται το χειμερινό ωράριο για το μειωμένο νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος. Οι νεκροί από την πρωτοφανή θεομηνία στη Βαλένθια έχουν ξεπεράσει πλέον τους 158, δεκάδες είναι και οι αγνοούμενοι. Και ο Ματ Λεμπλάνκ δεν θέλει να επιστρέψει στην υποκριτική αφού πέθανε ο αγαπημένος του φίλος Μάθιου Πέρι. Τον έκανε να καταλάβει ότι είναι έτοιμος να ξανασκεφτεί τη ζωή του. Επιστροφή στην Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time.
12: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα BTS Swim.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Έλενα Ρόκα, αντί για Ειρήνη Κακούρη, σήμερα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Είναι το Coffee Time και θα περάσουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία αυτή την Παρασκευούλα. Είναι 8 Μαΐου και μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα. 10 επιτυχίες φέρνω τώρα στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και παίζω στον Ζου.

Καλημέρα, καλημέρα εδώ από την συννεφιασμένη Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε, έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία με Show Me Love εδώ στον Ζου 90,8. 11 και 14 λέει το ρολόι και σήμερα είμαι εγώ η Έλληνα στην πρωινή σας παρέα. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber να μου πείτε τι κάνετε, πώς σας βρίσκει αυτή η Παρασκευή πρωί. 6931-908-908 και φυσικά βρείτε μας και στα social. Παπάκι Ζου Radio στο Instagram και παπάκι Ζου Radio 908 είμαστε στο TikTok. Και έχουμε και την εφαρμογή μας εννοείται για να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Ζου 90,8 σε iOS και Android. Unforgettable τώρα και πες

0: Zoo Radio, εδώ είμαστε. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στο μικρόφωνο, μέχρι το ρολόι να δείξει δύο ακριβώς. Δεν ξέρω τι έχει πάθει ο καιρός. Δεν είναι, η διάθεση του δεν είναι στα καλά της. Χθες βασικά υπάρχει συννεφιά, υπάρχει αυτή τη μουντίλα κτλ. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρέξει σήμερα. Για εκεί το πάει βέβαια. Η θερμοκρασία τώρα είναι στους 19 βαθμούς, η υγρασία 71% και μέχρι το βράδυ σίγουρα θα βρέξει. Και Σαββατοκύριακο, σίγουρα το Σάββατο πάλι θα έχει βροχές. Κυριακή πια φτάνει τους 28, γιατί έτσι θα είμαστε ή του ύψους ή του βάθους. Μίνι break, επιστρέφουμε, μείνετε εδώ.
1: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Εχθές, 4 Μαΐου, ο Χάρισον Φόρντ γλασάρει το δικό του σκοτσέζικο whisky.
4: Έλα ρε φίλε.
3: Έτσι θα κάθεσαι πλέον στο μπαρ, θα λες πιάσε ένα Χάρισον Φόρντ.
4: Ναι.
3: Θέλω να σας διαβάσω την επωνυμία, δεν μπορώ δυστυχώς να τη διαβάσω.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι Glenmorangie Highland. Δεν ξέρω ρε Νάς, πώς διαβάζετε αυτό το ρημάδι. Να,
4: ο παππούς φωνάζει στην εγγονή πως διαβάζεται αυτό το ρημάδι. Το ζήσα και αυτό στο πρωινό σοου του Ζου.
3: Αυτό είναι. Αυτό είναι το σκοτσέζικο whisky.
4: Πως διαβάζεται αυτό το ρημάδι.
3: Δύσκολη ονομασία δηλαδή. Βάλε κάτι απλό να το ζητήσει ο κόσμος να το πιει να το.
4: Εσύ δεν μπορείς να το παραγγείλεις τώρα αυτό.
3: Πού να το παραγγείλω, εγώ θα λέω Χάρισον Φόρντ.
4: Πάρε τα παλιά.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.
6: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
9: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
7: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της Κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλους. Ζου 90,8 και Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τις 2. Σε λίγο Hozier, Zeina, Bruno Mars και άλλοι αγαπημένοι καλλιτέχνες έρχονται. Τώρα η πιο αγαπημένη μου από όλες, Olivia Dean, So Easy, παίζει στον Ζου.

Love Me Not. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους από τον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι τις 2. Και για τους συνεφίλ τώρα, σας έχω τις ταινίες της εβδομάδας, γιατί δίνω και προσκλήσεις οντεών σε λίγο. Οπότε stay tuned. Για αρχή έχουμε Mortal Kombat το 2. Περιπέτεια είναι. Εγώ δεν έχω δει ούτε το 1 πάντως. Επίσης περιπέτεια και η Mayari Detective. Από thriller τώρα που δεν τα μπορώ καθόλου, έχουμε το Hokum. Γαλλική και δραματική η επόμενη. Θα φύγω μια μέρα και για το τέλος σας άφησα ένα πάρα πολύ ωραίο μουσικό ντοκιμαντέρ από την αγαπημένη μας Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft Tour, που πιστεύω θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Εσείς μένετε μαζί μου, γιατί έρχομαι σε πολύ λίγο με το δεύτερο μας μέρος για σήμερα.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cava Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cava Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavaolimpo.gr.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
12: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
13: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους από τον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Η ώρα είναι 12 παρά 1 σχεδόν. Βιάστηκα να βγω. Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο για σήμερα, για τα σημερινά coffee time. Θα πιούμε το καφεδάκι μας παρέα μέχρι και τις 2. Είναι Παρασκευή, είναι 8 του Μάη. Έχει συννεφιά, αλλά δεν πειράζει καθόλου. Φέρνω τώρα 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτος είναι ο Νταμιάνο Ντέιβιτ, The First Time, και παίζει στον Ζου.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Life is Simple στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και να στείλω τα φιλιά μου στο συμμαθητή μου, τον Ορέστη, που είναι εδώ στην παρέα μας και μας ακούει. Και επίσης την Κατερίνα και τη Γεωργία, που και αυτές είναι εδώ στην παρέα μου. Και για εσάς που είστε τώρα στο αυτοκίνητο, υπάρχουν κάποια θεματάκια στο κέντρο, στην Καραολή υπάρχουν καθυστερήσεις. Εκεί Βαρδάρη, Μοναστηρίου έχουμε και εκεί καθυστερήσεις. Η Ιόνος Δοργούμη είναι ασχολίαστη. Γενικά υπάρχουν μικροπροβληματάκια σε όλο το κέντρο. Φαντάζομαι λόγω ημέρας Παρασκευή τώρα έχει περατζάδα. Και στον περιφερειακό υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο ύψος από τις 40 Εκκλησιές προς δυτικά. Αυτά, εντάξει, υπομονή και θα τα καταφέρουμε όλοι μια χαρά. Next to me είναι η επόμενη επιτυχία και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

ωραία φωνή αυτός ο Σόμουρ. Εδώ τον ακούσαμε στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 2. Και παιδιά, αυτή τη στιγμή οι καλύτεροι ντουράδες της Θεσσαλονίκης, τα λεγόμενα γατάκια, βρίσκονται στο Καρπενήσι και ετοιμάζονται να οργώσουν το βουνό. Οπότε εμείς τους στέλνουμε τα φιλιά μας και να περάσουν τέλεια. Τώρα, David Guetta, Teddy Swims, Stones and Die. Gone, gone, gone. Παίζει δυνατά στον

0: Zoo Radio. Εδώ είμαστε, παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Και φυσικά το Mood με αυτόν τον καιρό για το Σαββατοκύριακο είναι σινεμά και μόνο. Μπορείτε να δείτε όποια ταινία θέλετε στο αγαπημένο μας Οντεόν Πλατεία by TFG με τις καλύτερες αίθουσες στην καρδιά της πόλης. Και εμείς σας δίνουμε δωρεάν διπλά εισιτήρια για όποια προβολή επιλέξετε. Εσείς απλά στέλνετε τώρα το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού γράφοντας Οντεόν και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6931-908-908. Καλή τύχη σε όλους. Μένετε μαζί μου, μικρές διαφημιστικές, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω.
4: Oh.
3: 50 ευρώ!
4: Wow.
5: Τι έπασε καλή ώρα.
4: Μ' άρεσε το 50
3: ευρώ. 50 ευρώ!
4: Ζεστό και ωραίο τσαπάτι.
6: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
3: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά τα 50 ευρώ, ρε.
5: Τι άνθρωποι είστε.
3: Το βάζω στη τσέπη.
5: Βάλτο.
3: Του 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά είσαι.
4: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
3: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
7: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
3: Κέρδισε 110 ευρώ!
6: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε, μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
3: Χαίστηκε πάνω σου εκεί στο 110.
6: Λίγο.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
12: Macwell μακαρόνια.
11: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
13: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Το περάσω ποτέ.
14: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
13: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
14: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
13: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
14: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
13: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
14: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
15: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Πού πας?
16: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
16: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
16: Και online.
3: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.

Εδώ είμαστε, Zoo Radio. Πες μου τις επιτυχίες. Έχει ξεκινήσει ήδη και να βρέχει. Δεν την γλιτώσαμε τελικά. Έλληνα στο μικρόφωνο μέχρι τις 2. Σε λίγο The Fate of Ophelia Ferrari και αγαπημένο Mr. Know It All. Τώρα Billie Eilish, Birds of a Feather, και παίζει τον Zoo.

0: Νέο και φανταστικό τραγούδι Mr. Know It All από τον Teddy Swims και το ακούσαμε εδώ στο Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και αν δεν το ξέρετε, στο Instagram τρέχει διαγωνισμός γιατί η Eurovision 2026 είναι πάρα πολύ κοντά. Σε μία εβδομάδα θα έχουν βγει ήδη χώρες του τελικού και θα γίνει ένα πάρτι εδώ στη Θεσσαλονίκη την ημέρα της Eurovision, το Σάββατο 16 του Μάη. Και αν ακολουθήσετε τα βήματα του διαγωνισμού, μπορεί να είστε εσείς οι τυχεροί και να κερδίσετε δωρεάν προσκλήσεις. Δύο τυχεροί λοιπόν με δύο διπλές προσκλήσεις για ένα βράδυ full Eurovision vibes. Παπάκι Zoo Radio είναι το count στο Instagram, οπότε μπείτε και κάντε χαμό λίγη στις 14 Μαΐου. Εμείς πάμε και ερχόμαστε με το τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
8: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
10: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Φέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Φέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
9: Φέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
16: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Το βάλε! Το βάλε!
18: Το αποκάρφωμα!
19: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
20: Τρελάνε μας!
21: Τίποτα! Τίποτα!
22: Μεχάρα!
23: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
24: Η κότα έκανε τη σως, ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
0: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
0: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
2: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και σε όποιον ήρθε τώρα στην παρέα μας. Αυτό είναι το τρίτο 60 λεπτό για σήμερα. Coffee time με Έλενα Γόκα σήμερα για το πρωινό μας καφεδάκι. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τη μία. Τώρα η ώρα είναι μία. Μέχρι και τις δύο θα είμαστε εδώ. Είναι Παρασκευή 8 Μαΐου και φέρνω ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

πάρα πολύ ωραίο New Religion στον Zoo 90,8. Πες μου τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τις 2 και έχω εδώ τώρα την Καλλιό που μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: θέλω μια αφιέρωση για τις υπέροχες τεχνίτριές μου, την Ξένια, την Ανάσταση ή Αναστασία, δεν είμαι πολύ σίγουρη, και την Ειρήνη που με ανέχονται τόσο καιρό. Εντάξει, μόνο που τη σκέφτεσαι νομίζω φτάνει. Οπότε φιλιά σε όλες, κορίτσια. Εμείς είμαστε εδώ και να σας πω ότι έχουν διπλασιαστεί οι πιθανότητες για να κερδίζετε στην Beat the Bomb κάθε πρωί στις 8 και 20 και στις 10 και 20 στο πρωινό μας show Bill Nikes and the Boss Crew. Συντονιστείτε και μπορεί να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Σε λίγο Jamaican Bam Bam, Lose Control και πολλά ακόμη έρχονται. Τώρα είναι ο Ed Sheeran και Azizam παίζει στον Zoo.

Till the End και αυτός είναι ο Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 2. Η Θεσσαλονίκη εδώ πέρα βροχερή, κανονικά συνεχίζει βροχή με το ρυθμό της, ασταμάτητη. Και εγώ πάω σε Royal Family τώρα, λίγο τα αγαπημένα μου. Θα πούμε για τον πρίγκιπα Χάρη και τη Μέγαν Μάρκλ. Είχε γενέθλια ο γιος τους, ο πρίγκιπας Άρτσι. Έκλεισε τα, που λέτε, τα 7 και ανέβασε η Μέγαν ένα post στο Instagram της. Πολύ cute, με δύο φωτογραφίες. Μία από όταν ήταν νεογέννητο και μία στο σήμερα. Και παιδιά, αν δείτε τον μικρό, είναι κοκκινοτρίχης και αυτός. Κανονικά, full βασιλικό DNA. Παρόλο που η Μέγαν είναι έτσι λίγο πιο σκουρόχρωμη, να πεις. Όχι λίγο, πολύ μελαχρινή. Αλλά το μικρό, το αγόρι έχει μοιάσει στον πατέρα του. Summer Wine είναι η επόμενη επιτυχία και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: Μα ο Χάρισον Φόρτ γλασάρει το δικό του σκοτσέζικο ουίσκι.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Έτσι θα κάθεσαι πλέον στο μπαρ, θα λες πιάσε ένα Χάρισον Φόρτ.
1: Ναι.
0: Θέλω να σας διαβάσω την επωνυμία, δεν μπορώ δυστυχώς να τη διαβάσω.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι Glenmorangie Highland. Δεν ξέρω ρε Νάς, πώς διαβάζετε αυτό το ρημάδι. Να,
1: ο παππούς φωνάζει την εγγονή. Πώς διαβάζετε αυτό το ρημάδι? Το ζήσα και αυτό στο πρωινό σόου του Ζου.
0: Αυτό είναι το σκοτσέζικο ουίσκι.
1: Πώς διαβάζετε το ρημάδι?
0: Δύσκολη ονομασία δηλαδή. Βάλε κάτι απλό να το ζητήσει ο κόσμος. Να το πιει να το.
1: Εσύ δεν μπορείς να το παραγγείλεις τώρα αυτό.
0: Πού να το παραγγείλω? Εγώ θα λέω Χάρισον Φόρτ.
1: Πάρ' τα παλιά.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.
4: Μυρίζει λουχουδιά.
5: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
4: Πού πήγε πάλι?
5: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
5: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
6: Petsop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
10: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
8: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,89. Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,85. Σαμποάν Elvive 400ml μόνο 3,79. Πάνες Pampers τώρα μόνο 13,49. Και με δύο τεμάχια 3 ευρώ φθηνότερα.
11: Μασούτης, οικονομία.

Με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.gr.

Radio, παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε παρέα και όσο περνάει η ώρα, τόσο η κίνηση στους δρόμους αυξάνεται και γίνεται ένας χαμός. Στο κέντρο στην Εγνατία έχουμε πρόβλημα μεγάλο και λίγο και πάλι στα δικαστήρια. Καλά, ο περιφερειακός είναι αφίστετο. Δεν θέλω να ασχοληθώ με τον περιφερειακό. Είναι μη σου τύχη. I just might και Bruno Mars τώρα στον Zoo 90.

Lady Gaga, The Dead Dance, εδώ την ακούσαμε στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και πάει και αυτή η εβδομάδα, η 1η του Μάη. Αν και το ζήσαμε πολύ λίγο με το ανοιξιάτικο mood, τώρα συνεχίζει η βροχή κλασικά, κανονικά. Αλλά που θα πάει, κάποια στιγμή θα ζήσουμε και τρεις μέρες έρη με ήλιο. Μένετε στον Zoo γιατί το παρασκευιάτικο πρόγραμμα εδώ είναι top και συνεχίζει με τον Χρήστο Τοκμακίδη και Ζουμένια. Μέχρι και τις 4 που έρχονται οι τρελοί, Troublemakers, και στις 7 ο Πέτρος Ζωφιανίδης με Zoo Fan και την Hit List μέχρι και τις 9. Για μένα ξέρετε, τα είπαμε τώρα και θα τα πούμε ξανά το βράδυ της Δευτέρας, στην ώρα μας την κλασική, στις 9 το βράδυ με Zoo Nights. Έλληνα Ρόκα μέχρι τώρα στο μικρόφωνο, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, φιλιά πολλά με γιαμόρε. Τα λέμε και πάλι την επόμενη εβδομάδα.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
4: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Στο κδαπ.com.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Το όνομα Hotel σε προσκαλεί σε ένα διαφορετικό πάρτι με DJ set και live προβολή της Eurovision όπως δεν την έχεις ξαναδεί. Μαζί οι μοναδικές Rainbow Mermaids αναλαμβάνουν το hosting και ανεβάζουν τη διάθεση στα ύψη. Και φυσικά δεν λείπουν τα δώρα. Μπες τώρα στο Instagram του όνομα και του Zoo Radio, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη βραδιά. Όνομα Party, Σάββατο 16 Μαΐου. Be there!
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8.
9: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
10: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
11: Καλησπέρα λατρείες, καλώς ήρθατε στη Zoomania της Παρασκευής, 8 Μαΐου σήμερα και αλήθεια τώρα, δουλευόμαστε μεταξύ μας, τι καιρός είναι αυτός, τι σκατόβροχα είναι αυτός σήμερα. Λοιπόν, τα επόμενα 120 λεπτά είναι δικά μας για να τη γυρίσουμε την όλη φάση και να τα περάσουμε πολύ πολύ όμορφα και να χαμογελάσουμε γενικά. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέσα σε όλο αυτό και 10 επιτυχίες σήμερα έρχονται αμέσως τώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ray και Where is my husband, η πρώτη.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Ξορκίζουμε τη μουντίλα με κάτι σαν αυτό. Bad Bunny και Nueva Yol, τρομερός ρυθμός. Φυσικά στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Μην έχετε απορία πάντως. Έχει κίνηση ως οποιοδήποτε σημείο της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή και στους κεντρικούς δρόμους και στον περιφερειακό. Οπότε προσοχή, υπομονή και επιμονή και θα φτάσετε στον προορισμό σας χωρίς κανένα πρόβλημα. Θέλω να μάθω τα νέα σας γενικότερα όμως εγώ στο Viber τώρα. 6931-908-908 μαγικός αριθμός. Το επόμενο είναι αφιερωμένο σε σένα που η ουρά στο φανάρι δεν τελειώνει και θες να το περάσεις. Kings of Leon, Use Somebody στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω.
3: Oh.
2: 50 ευρώ!
3: Wow.
4: Τι έπασε καλέ,
3: μου άρεσε το 50
2: ευρώ. 50 ευρώ!
3: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
5: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
2: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε.
4: Τροπίστε.
2: Το πάω στην τσέπη.
4: Βάλτο.
2: Του 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά, είσαι.
3: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
2: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
6: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
2: Κέρδισε 110 ευρώ!
5: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
2: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
5: Ναι, λίγο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning.

0: κάθε πρωί στις 7.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Πού πας?
2: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
3: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: Ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
1: Μόνο στον Zoo 90,8.
3: Hey! We play the hits.
4: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Zoo Mania και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Ο καιρός συνεχίζει να είναι έτσι βροχερός και μουντός, οπότε το πήρα απόφαση. Θα κάνω ατμόσφαιρα. Ετοιμαστείτε λοιπόν για κάτι τόσο ωραίο, κάτι τόσο ερωτικό, τόσο αγαπησιάρικο. Lady Gaga και Bruno Mars τώρα. Die with a smile στον Zoo.

Δείτε τη Swims. Bad Dreams στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Σε άλλα νέα, έχω ανοίξει το Viber εδώ και δίνω επαγγελματικές συμβουλές στην Ελένη. Είμαι και coach επαγγελματικές σταδιοδρομίας. Τα κάνω όλα και συμφέρω. Βέβαια, αν χαλάσει το κινητό σας, αυτό δεν μπορώ να κάνω κάτι για αυτό το θέμα. Αλλά μαθαίνω ότι στο Γερμανό 2 στις 3 επισκευές κινήτου γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Περισσότερα από 95.000 περιστατικά το χρόνο, σου λέει. Το 69% των βλαβών λύνονται επιτόπου, είτε το κινητό σου είναι εντός είτε εκτός εγγύησης. Μιλάμε για εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς και φυσικά μόνο για γνήσια ανταλλακτικά. Πάνω από 25 χρόνια, ρε φίλε, ο νούμερο ένα προορισμός για εξοδοτημένο σέρβις κινητού είναι μόνο ο Γερμανός. Και τώρα, αχλελέλη αχλελάς, φύγαμε για Βάνκο Κέλια.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζω 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cava Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cava Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavaolimpo.gr.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
11: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
15: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
16: 3 φρέντο εσπρέσο.
17: Lucky.
16: Τάκι.
17: Lucky 13.
16: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
18: Ρε, θες γιατρό?
17: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
16: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
19: Κύριε Lucky, έτοιμα.
16: Τάκης.
19: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
20: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
19: Και ας σε λένε Τάκη.
21: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρελατρίες. Αυτή είναι η Ζουμένια στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Και σε 4 τραγουδάρες από τώρα θα παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: Right snap.
1: Να υπενθυμίσω κάπου εδώ ότι το συγκεκριμένο τραγούδι προέρχεται από την Eurovision του 2022, ήταν της Αρμενίας και είχε πάει 19ο, 20ο, κάτι τέτοιο ρε παιδί μου, και έλαμψε μετά με virality μέσα από TikTok, Spotify κτλ. Ρόζαλιν και Snap ακούσαμε λοιπόν στον Zoo 90,8 και στην Zoomania, έκανε ένα fresh and up της μνήμης γιατί έρχεται και ο διαγωνισμός, καταλαβαίνετε. Και κάπου εδώ όμως έχει φτάσει και η στιγμή για να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Παναγιά μου, ρίξε μου ένα σημάδι για να καταλάβω ότι είμαι στο σωστό το δρόμο. Ρίξε μου ένα σημάδι. Η Παναγιά το έριξε αυτό.
1: Έλα μου ντε, η Παναγιά το έριξε αυτό. 69-31-908-908, προσοχή. Ποιον χαρακτήρα, χαρακτήρα έτσι όχι ηθοποιό, ποιον χαρακτήρα από ποια σειρά ψάχνω για να κερδίσετε 20 ευρώ στα Pax Burgers και να πάτε να φάτε από κοντά το Beastie Bacon, το ζουμερό Buttermilk Chicken, γιατί μιλάω σαν 090 δεν ξέρω, με τσένταρ, crispy bacon και beer caramelized onions σε μπριός. Έχω μπει πολύ βαθιά στο χαρακτήρα για να σταματήσω τώρα. Ή το Old Boy με σριράτσα glaze, κέσο, sour cream και μαριναρισμένα sticks αγκουριού. Και με το αγκούρι έδωσα αρέστα, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, έχετε 10 λεπτά για να μου στείλετε τις απαντήσεις σας στο ποιος ήταν ο χαρακτήρας που ακούσαμε στο Viber του Zoo 6931-908-908 και περίπου και 29 επανέρχομαι με τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία! Hello,

Damiano David και Born with a Broken Heart στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Ναι, πολύ σωστά μου μαντέψατε στο Viber. Η Μπία Μπέκου από τις Σαββατογεννημένες ήταν σήμερα. Φίλη Σοφία, συγχαρητήρια. Κέρδισε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Μ' αρέσει πάρα πολύ που η Σοφία μου έστειλε και σε παρένθεση και ένα Βερόνικα Δεσίλα από το ρόλο της Μπία στην Πυρκαγιά. Γιατί θέλω να το παίξει safe, Σοφία. Και safe πρέπει να το παίζει και με το κινητό σου. Γι' αυτό στο Γερμανό να ξέρει ότι οι επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Πάνω από 2 στις 3 βλάβες σου λέει, ρε παιδί μου. Το 69% των προβλημάτων λύνονται επί τόπου και το σημαντικότερο, μιλάμε για όλα αυτά για εξουσιοδοτημένο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς και φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Αν ποτέ συμβεί το μοιραίο άνθρωποι είμαστε, αλλά χτύπα ξύλο, ο νούμερο ένα προορισμός είναι ο Γερμανός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εχθές 4 Μαΐου ο Χάρισον Φόρτ γλασάρει το δικό του σκοτσέζικο whisky.
3: Έλα ρε φίλε.
2: Έτσι θα κάθεσαι πλέον στο μπαρ, θα λες πιάσε ένα Χάρισον Φόρτ.
3: Ναι.
2: Θέλω να σας διαβάσω την επωνυμία, δεν μπορώ δυστυχώς να τη διαβάσω.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι Glenmorangie Highland. Δεν ξέρω ρε Νάς, πώς διαβάζετε αυτό το ρημάδι. Να,
3: ο παππούς φωνάζει την εγγονή. Πώς διαβάζετε αυτό το ρημάδι? Το ζήσα και αυτό στο πρωινό σόου του Ζου.
2: Αυτό είναι το σκοτσέζικο whisky.
3: Πώς διαβάζετε το ρημάδι?
2: Δύσκολη ονομασία δηλαδή. Βάλε κάτι απλό να το ζητήσει ο κόσμος. Να το πιει να το.
3: Εσύ δεν μπορείς να το παραγγείλεις τώρα αυτό.
2: Πού να το παραγγείλω? Εγώ θα λέω Χάρισον Φόρτ.
3: Πάρ' τα παλιά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Μυρίζει λουχουδιά.
6: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
5: Πού πήγε πάλι?
6: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
6: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
7: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
8: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
9: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Από κάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν επιστήμη!
11: Τρελάνε μας!
10: Τίποτο! Τίποτο!
11: Μεχτάρα μου!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
16: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
15: Πέρτο.
16: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
15: Πέρτο.
16: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
15: Πέρτο.
16: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
15: Μην το φέρεις.
16: Γιατί?
15: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
17: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες και αυτή είναι η Ζουμένια. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας για λίγη ώρα ακόμα μέχρι και το ρολόι να δείξει 4 ακριβώς. Και φέρνω μουσικάρες με κάτι πολύ ατμοσφαιρικό τώρα. Παπαούτε, Αφροσόουλ στον Ζου 90,8.

Hey, Ben και Iran στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και μην ακούσω κανέναν να λέει χάλασε το κινητό μου, θα τον διορθώσω. Όχι, δεν χάλασε το κινητό σου, απλά δεν το έχει πάει ακόμη στο Γερμανό για σέρβις. Γιατί στο Γερμανό 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή, να το ξέρετε. Έχουν και εξισοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Βέβαια δεν είναι τίποτα τυχαίο. Έτσι, πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, ο Γερμανός είναι ο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή και κάπου εδώ έχει φτάσει στιγμή να την κάνω. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και από το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά ακριβώς στις 4 οι Troublemakers και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα ακριβώς στις 2. Καλό Σαββατοκύριακο!

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μακβελ κάνει τη διαφορά. Μακβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
7: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
2: If you're all in, we're all in.
1: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
5: Zoo Radio 3, 2, 1. Top 5.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα λίγο. Έλα και έφτασε η Παρασκευή, παιδιά. Εδώ είμαστε, 8 του Μάη. Με βροχή σήμερα πάρα πολύ, αλήθεια. Είναι από νωρίς, έτσι. Αλλά δεν έχει σημασία, παιδιά. Ξέρετε κάτι, ότι βρέξει, σα κατεβάσει.
2: Χθε είναι που σχολιάζαμε το Σαββατοκύριακο, μάλλον θα έχει καλό καιρό.
1: Ναι, όχι, θα έχει το Σαββατοκύριακο.
2: Θα έχει, δηλαδή ναι. Θα φύγουν τα σύννεφα, θα πάνε μακριά.
1: Και σήμερα λέει μέχρι το βράδυ δίνει κάτι. Ποιες μπόρες, αύριο καθαρίζει το τοπίο, Κυριακή. Χαρούμενη, ηλιόλου στη μέρα.
3: Άντε, ωραία, να πάμε για κανένα μπανάκι.
1: Το λοιπόν.
2: Τι μπανάκι, Μαρή.
1: Τι κάνει, Μωρή, είχε μαλλιά, είναι όλη μια πάκα στη θάλασσα και 7 ώρες θα περάσουν. Σάμα τι έχει παιδιά ή σκυλιά. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα.
2: Πρόταση βραδιά, τι μπορεί να κάνουμε Παρασκευή, απόγευμα, παύλα βράδυ. Καλαμπούρι από το Κελεμπούρι, νέα ενεργών. Να πούμε και νέα ενεργών.
3: Έχουμε και διαγωνισμούς. 5 παρατέταρτο αδόπανα, στις 5.30 κακοποιητή και στις 6.30 του βάζουμε νεύτη.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Όχι με χασμουριτό να κουμπάει.
1: Να ξέρει, όταν ξεκινάει να μιλάει, με πιάνει χασμουριτό. μάντεψε. Λοιπόν, show easy τώρα στο Zoo 90,8 για το σημερινό ξεκίνημα.

0: Λοιπόν, παιδιά, λίγο τώρα θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ σημαντικό, ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς. Και το τονίζω αυτό.
1: Ναι.
0: Χωρίς οπτική είναι. Καλά, ακούσατε, χωρίς οπτική είναι. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε παιχνιδιάριδες και εφείς, ενώ ταυτόχρονα προσανατολισμένοι στην επιτυχία και αποφασιστική.
0: Έσκασα τώρα.
1: Τι έγινε,
0: στριπτής. Σε δύο λεπτά θα κρυώνω.
1: Λοιπόν, να πούμε και χρόνια πολλά στον Ιερεμία, στον Πανάρετο, στην Ισιδώρα, στον Φιλόσοφο και στην Φιλοσοφία.
0: Λάθος, δεν είπες τα πιο βασικά ονόματα που είναι μεγάλη. Ποια Ταμάρα, μωρή. Ταμάρα να είναι η ώρα σου. Λοιπόν, δεν είπαμε στον Αρσένιο, Αγίου Αρσενίου είναι σήμερα και Αρσενία.
1: Τι λες,
0: αν κάνεις μια δουλειά κάτι σωστή, και επίσης στο Θεολόγο και στη Θεολογία. Και όχι, η Ειρήνη Θεολόγη δεν γιορτάζει, αν με ρωτάτε.
1: Κάτσε λίγο, ρε παιδιά.
0: Κοιτάς άλλη
1: λίγο.
0: Μέρα. Κοιτάς άλλη μέρα.
1: Αχ, ναι, παιδιά, κοιτάς άλλη μέρα.
0: Κατάλαβες.
1: Έχετε δίκιο. Παρασκευή την προηγούμενη κοιτούσα.
0: Ξέρεις κάτι, ρε
2: Κατέρινα.
1: Λοιπόν, Αρσένιος Θεολόγος, Μήλιος και Κασιόπη.
2: Ειλικρινά, μα ειλικρινά.
0: Τόσο άνθρωπος πληρώνεται.
1: Έλα,
0: τα λέμε, να τα ακούσουν.
2: Για να κάνει δύο δουλειές. Και μία είναι λάθος. Και τη δεύτερη την κάνει.
0: Ένα σαν σήμερα λέει και τα ζώδια και τα λέει όλα λάθος. Στο σαν σήμερα λέει άλλες ημερομηνίες και στα ζώδια βγάζει πάντα το λέον ότι είναι το καλύτερο.
1: Συνήθως όταν κάνω refresh βγάζει τη σημερινή ημέρα.
0: Συνήθως, Αγίου Αρσενίου, μεγάλη είσαι και Θεούσα, με το παίζει και τέτοιο.
1: Αρσένιος, παιδί, μεγάλη γιορτή. Αγίου Αρσένιου, που τον ξέχασα.
0: Ανάψει και ρήματα.
2: Zooradio.gr, εφαρμογές Spotify, Energy Drama 88,9 και φυσικά στη Χαλκιδική στους 99,5.
0: Τέλεια!

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 25 λεπτάκια μετά τις 4 και πάμε λίγο να δούμε στους δρόμους τι γίνεται.
1: Έχουμε θεματάκια στους δρόμους. Στον περιφερειακό έχουμε εκεί στα νοσοκομεία προς τα ανατολικά, φυσικά στην άνοδο του Αγίου Παύλου προς τα δυτικά. Η Μίκη Θοδωράκη αρκετά φορτωμένη σε διάφορα σημεία, εκεί στη Δαβάκη και λίγο πιο πάνω σε εσωτερική περιφερειακή. Δεδροποτάμου, Μοναστηρίου και στα δύο ρεύματα, ειδικά προς το κέντρο, έχει πολλή κίνηση. Η Τσιμισκή επίσης προς τα δικαστήρια, η Καρατάσου, η Παλαιού Σταθμού, 26, η Εγνατία και στα δύο ρεύματα. Βενιζέλου, Δραγούμη, χαμός. Λεωφόρος Νίκης, αυξημένα αυτοκίνητα και φυσικά στα ανατολικά η Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εθνικής Αντιστάσεως και Βασιλίσσης Όλγας.
2: Πάμε τώρα στην έρευνα της ημέρας. Σύμφωνα με μελέτη, το 81% των ανθρώπων πάει σούπερ μάρκετ για 2-3 πράγματα. Το 69% φεύγει με σακούλες που δεν θυμάται πώς γέμισαν. Είστε και το. Οι περισσότεροι από αυτούς γυρνάνε σπίτι και λένε πήρα τα πάντα εκτός από αυτό που ήθελα.
0: Έτσι γίνεται.
2: Το ξεχνάνε, ναι.
0: Ή μπορεί να σου πει η γυναίκα σου πάνε πάρε αυτό, να πάρεις τα υπόλοιπα εκτός από αυτό.
2: Και να το ξεχάσεις. Για πες.
1: Εγώ ξέρετε τι κάνω καμιά φορά. Μου λέει Πασχαλίνα δύο πράγματα, κυριολεκτικά. Ωραία, και πάω στο σούπερ μάρκετ και μου λέει γράψτε. Λέω δύο πράγματα, μήπως θα τα θυμάμαι.
2: Τι ξεχάσεις.
1: Δεν τα θυμάμαι, ειλικρινά. Και την παίρνω τηλέφωνο, σούπα, θα τα ξεχάσεις. Δύο πράγματα ήταν, γράψτε.
2: Αυτό συμβαίνει, λέει, γιατί το σούπερ μάρκετ έχει πάρα πολλά ερεθίσματα. Ο εγκέφαλος από τη στιγμή που μπαίνεις δεν κρατάει εύκολα την αρχική λίστα και αντικαθιστάται από συνεχή επιλογή και απόσπαση προσοχής. Η λίστα δεν είναι αρκετά δεμένη στη μνήμη, και αυτό συμβαίνει συνέχεια. Οι προσφορές αλλάζουν το πλάνο σου. Α, είναι σε προσφορά αυτό.
0: Α, πάρω και αυτό, και α μην το χρειάζομαι, ναι.
2: Και επίσης μετά από λίγα λεπτά επιλογών η ικανότητα να θυμάσαι και να κρατάς το στόχο σου μειώνεται. Γι' αυτό στο τέλος παίρνεις πιο πολλά, αλλά όχι απαραίτητα τα σωστά.
0: Επίσης, παιδιά, το πιο βασικό και αυτό που το πιστεύω ακράδαντα είναι ότι δεν πας ποτέ πεινασμένος.
1: Ναι,
0: πας πεινασμένος, τα σκέφτεσαι όλα, τα τρως και τα γεμίζεις το καλάθι για πλάκα.
1: Και ειδικά όταν ξεκινάς από τα snacks που έχει εκεί πέρα δύο-τρεις διαδρόμους που κάθε φορά που περνάω είμαι.
0: Μακριά από
2: εμάς.
0: Λοιπόν, τέλεια, πάμε να συνεχίσουμε. Avicii έρχεται τώρα, είναι το Wake Me Up και παίζει και αυτό δυνατά εδώ στο Zoo 90,8.

0: Τζανάντο και ζωή 90,8. Εδώ είμαστε 30 λεπτάκια μετά τις 4 και πάμε στην πρόταση για το βράδυ Παρασκευή.
1: Παιδιά, σήμερα έρχονται στην πόλη ο Νίνο και η Ζώσεφιν.
0: Ξεκινάει.
1: Ναι. Έχουν πια άνοιγμα, πώς το λένε, opening και το πιάτσα στο που πας και σου αρέσει.
0: Εγώ πάω.
1: Ναι.
0: Πιάτσα.
1: Θα σου πω μετά, τέλος πάντων. Αλλά εκεί.
0: Κάπου πάω και μου αρέσει. Ωραία, λοιπόν.
2: Οπότε θα είναι δωρεάν.
1: Ναι, περίπου.
0: Να πάω, να ευκαιρία. Ευκαιρία να πάω σήμερα. Καλά, ωραία.
2: Λοιπόν, χρυσό κουκουνάρι έχουμε σήμερα. Βασικά το δίνουμε στον Τζορτζ Δελιγιάννη, ο οποίος έχει πάρει ένα απόσπασμα από μία εκπομπή. Τώρα δεν ξέρω ποια εκπομπή.
3: Θα πάρετε φρέσκο βιολογικό σκόρδο, θα κόψετε τις ακρούλες του, θα βάλετε λίγο βαζελίνη και θα το βάλετε μέσα στον προκτό.
0: Ωραία.
1: Κοίταξε. Αυτό είναι που μας λέει η Κατερίνα κάποτε.
0: Αυτό είναι που μας το έλεγε σαν έρευνα και το βρήκα εγώ εχθές και τη λέω βάλω το κουκουνάρι.
2: Ναι. Αλλά... Είδατε, τελικά το λένε κι άλλοι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ακούστε λίγο όμως τώρα. Γιατί έχουμε ακούσει πολλά σήμερα και έξω. Λοιπόν, το κάνεις πράξη αυτό.
2: Ναι.
0: Κόβεις ένα σκόρδο και το βάζεις, όπως λέει η κυρία, στον προκτό.
2: Ναι.
1: Όχι έτσι σκέτο.
0: Τι είπε το κάνει.
1: Βαζελίνη.
0: Και βαζελίνη. Θα πει πιο βαθιά. Τι γίνεται μετά.
2: Μετά, άμα έχεις κάποιο πρόβλημα, λογικά σου το μαλακώνει.
0: Και, όχι, και να μην έχεις πρόβλημα, αποκτάς αυτό.
1: Μετά το ξεχνάσαμε, είχε μάλλον.
0: Είδες τώρα, δεν πονάς κύπο. Ναι, πονάω αλλού, δεν πονάς κύπο πονώσεις. Λοιπόν, πάμε σε break και ερχόμαστε γρήγορα.
1: Έχω μία απορία για τις μυρωδιές. Δηλαδή, φαντάζεσαι ένα συνδυασμό.
0: Α, μαν, Βασίλη, γιατί το έκανες αυτό τώρα. Break.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω.
6: Oh.
5: 50 ευρώ!
6: Wow.
2: Τι έπασε καλή
6: ώρα. Μ' άρεσε το 50 ευρώ.
5: 50 ευρώ!
6: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
7: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
5: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε. Το βάζω στην τσέπη.
2: Βάλτο.
5: Του 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά είσαι.
6: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
5: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
8: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
5: Κέρδισε 110 ευρώ!
7: Μια χαρά. Ήσουν εκεί 120-130, αλλά λέω άντε, μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
5: Χαίστηκες πάνω σου εκεί, σε 110.
7: Λίγο.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Good morning, everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7.
10: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. 11 years, one side.
14: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.gr.

0: πολλά και ευτυχισμένα.
1: Τι χρόνια πολλά.
0: Σαν γενέθλια δεν ήταν πριν εδώ μέσα.
1: Λοιπόν.
2: Ράντομ πράγματα.
1: Δεν την κόβει και τι να λέει πλέον. Λοιπόν, να σας πω λίγο τι έχουμε τώρα.
0: Έχουμε τα δόπανα για να κερδίσετε το γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen. Αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης ανάποδα.
1: Θα πεις όντως αυτό που σκέφτηκες.
2: Ναι, για αμάμ.
1: Ε?
2: Αμάμ.
1: Α, νόμιζα είναι το ίδιο.
0: 200 στροφή και με φωνάνε αμάμ.
1: 200 σε στροφή και με φωνάζουν αμάμ. Λοιπόν, ποια είναι η λέξη άραγε που ψάχνουμε. 2-3-10-2-32-9. Δεν φτάνω. Πεθαίνω. Ποια λέξη ψάχνουμε. 2-3-10-2-32-9-08. Μας λέτε τη λέξη και ένα υπέροχο, φοβερό, πεντανόστιμο γεύμα από την καντίνα Delicatessen γίνεται δικό σας. Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
1: Γεια σου γλυκιά μου, το όνομά σου.
3: Χριστίνα.
1: Χριστίνα μου, από πού τηλεφωνείς, ποια περιοχή?
3: Από Νέους Επιβάτες.
1: Τι?
2: Απίστευτη περιοχή.
1: Παιδιά.
2: Σταματήστε
1: λοιπόν. Αγαπώ τους νέους επιβάτες. Είχα έρθει παλιά και με το χορευτικό της Ολύνθου και είχαμε χορέψει εκεί πέρα. Εκπληκτικά μας είχαν φερθεί, μας δώσαν να φάμε, να πιούμε και μετά χορέψαμε. Εγώ πρώτος ήμουνα, 20 άτομα πρώτος ήμουνα. Είναι πολύ ωραία περιοχή είναι οι επιβάτες.
3: Ναι, ωραία είναι.
1: Είναι ωραία, μ' αρέσει.
3: Το καλοκαιράκι είναι πιο ωραία.
1: Εντάξει, είναι όμορφα.
2: Όχι, και το χειμώνα!
1: Έχει τα πάρκα του εκεί, έχει να περπατήσει, να κάνει βόλτες, να φας. Είναι πολύ ωραία.
2: Θάλασσα.
0: Είναι οι επιβάτες που ανήκουν στη Θεσσαλονίκη.
1: Εδώ!
2: Ναι, βρε.
1: Λοιπόν, Χριστίνα, είπαμε.
3: Ναι, Χριστίνα.
1: Χριστίνακι μου, πες μου λίγο τη λέξη που ψάχνουμε.
3: Μαμά.
1: Έλα, ρε, απίστευτο. Πώς το βρήκες τόσο δύσκολο?
3: Είμαι πανέξυπνη.
1: Λοιπόν, Χριστίνα, μένεις στο ακουστικό και να σημειώσουμε τα στοιχεία σου, εντάξει?
3: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Όρθι!
1: Που ακούζω 90,8. Πάμε γρήγορα να συνεχίσουμε με αράς. Έλα λίγο, Κατερίνα. Κούνατο. Κούνατο. Κούνατο, Μαρή.
0: Του

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ζωή 90,8 και κάπως έτσι συμπληρώσαμε, παιδιά, την πρώτη μας ώρα. Το βρήκες?
1: Ναι.
0: Να σου πω, σου έχει τύχει έτσι να περιμένεις και να περιμένεις και να περιμένεις και να λες πότε τελικά θα στείλει.
1: Αν λες για το αστικό, άσε. Γράφει ότι θα έρθει σε 2 λεπτά και τελικά έρχεται μετά από 1 ώρα, τέλος πάντων.
0: Όχι, δεν μιλάω γι' αυτό. Εγώ μιλάω για οπτική, να καταλαβαίνω.
1: Α, καλά, και δεν χρειάζεται να περιμένεις. Υπάρχει λύση, το Nova 5G Home Internet.
0: Αλήθεια, για πες.
1: Ναι, υπερψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείς να μάθεις περισσότερα και εσύ και όσοι μας ακούνε στο Nova.
0: Τέλεια.
2: Όταν βρίζουν οι ζωγράφοι, το ξέρετε ότι ρίχνουν πινελίκια.
0: Πινελίκια. Ωραία ακούγεται. Θα σου ρίξω κανένα πινελίκι. Σου πω εγώ. Λοιπόν, πάμε σε break και ερχόμαστε για την δεύτερη μας ώρα.

καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-665590 και στην eFood.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
5: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
3: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
3: Πού πας?
4: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασίλισσα Σόλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
10: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
11: Τι είναι το Lucky?
12: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
11: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
12: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
11: Τι είναι convenience?
12: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
11: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
10: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
11: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
12: Σωστά.
13: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
14: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8.
15: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
16: Zoo Power.
15: Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

0: Λοιπόν, παιδιά, τι έχουμε δεύτερη ώρα.
1: Έχουμε νέα ανέργων.
2: Έχουμε και κακοποίητη στις 5.30 για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος.
0: Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε, γι' αυτό μένετε μαζί μας και ανεβάζετε την ένταση. Ξεκίνημα γρήγορα με Dracula τώρα στον Zoo 90,8.

0: Lina Sex και Jack Harlow με το Industry Baby εδώ στο Zoo 90,8.
1: Πίκρα η κατάσταση στις πόλεις, κυρίες και κύριοι. Έχουμε θέμα εκεί στο περιφερειακό, στα νοσοκομεία, στη Μίκη Θεοδωράκη και πάνω ψηλά στο περιφερειακό, αλλά και στα φανάρια της Δαβάκη. Η Καρατάσου έχει το μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή με τη λεωφόρο Νίκης και φυσικά εκεί στην Καραολή Δημητρίου των Κυπρίων.
0: Μάλιστα.
1: Στο διοικητήριο. Εντάξει. Αυτά.
2: Πάμε να δούμε τώρα. Βασικά είναι λίγο μακάβριο το θέμα.
0: Εντάξει.
2: Αλλά είναι ενδιαφέρον. Γιατί λέει παρότι στο ναυάγιο του Τιτανικού έχασαν τη ζωή τους πάνω από 1500 άτομα, δεν έχουν βρεθεί σκελετοί.
1: Μάλλον τους έφαγε ένα ψάρι.
2: Όχι. Λοιπόν, ο Τιτανικός, παιδιά, βρίσκεται περίπου στα 3.800.000 μέτρα βάθος. Καταλαβαίνετε πόσο κάτω. Σε περιβάλλον πολύ υψηλής πίεσης και πολύ χαμηλής θερμοκρασίας. Σε αυτό το βάθος, παιδιά, το θαλασσινό νερό διαλύει σταδιακά τα οστά, επειδή είναι φτωχό σε ανθρακικό ασβέστιο, το βασικό συστατικό τους.
0: Ήταν μια πληροφορία που.
2: Και επίσης, οι θαλάσσιοι οργανισμοί και τα βακτήρια συμβάλλουν επίσης στη διάσπαση οργανικών υπολοιμάτων. Γι' αυτό, παιδιά, δεν έχουν βρεθεί.
0: Γιατί πήγε κάποιος μέχρι και κάτω για να δει άμα βρέθηκαν.
1: Ναι, ο Κάμερον έχει πάει.
0: Ναι. Οι άλλοι που είχαν προσπαθήσει πρόπερς, θυμάστε. Γεια σας.
2: Άλλοι, ναι.
1: Έχει πολλούς που κάνουν, νομίζω, το tour στο.
2: Ναι, ρε, και ο ένας από αυτούς είχε πάει ήδη 7 φορές.
1: Ναι.
2: Οπότε λέει, θα πάρω και τους άλλους. Τελικά δεν πρόλαβαν οι άλλοι, δυστυχώς.
1: Δεν πήγε. Αυτοί πληρώνανε κιόλας. Δεν πήγε να μου δώσουν ένα σκασμό λεφτά.
0: Το κουτί αυτό που μπήκα.
2: Σε παρακαλώ τώρα. Πάμε να δούμε και μία θεωρία συνωμοσία. Μία από τις πιο διάσημες θεωρίες λέει ότι ο Τιτανικός δεν ήταν πραγματικά το πλοίο που βυθίστηκε. Υποστηρίζει ότι η ναυτιλιακή εταιρεία Λευκού Αστέρα αντάλλαξε τον Τιτανικό με το παλιότερο πλοίο RMS Olympic, το οποίο είχε ζημιές ώστε να εισπράξει ασφάλεια μετά από το σκηνοθετημένο ναυάγιο.
0: Τι λες μόνο τώρα.
1: Εγώ νόμιζα τίποτα οι άλλοι.
2: Οι
1: άλλοι απ' έξω.
2: Α, οι μασονοί.
1: Όχι, όχι, οι άλλοι πιο απ' έξω.
0: Τα εξωγήινη που υπάρχουν και ζουν στη θάλασσα. Αυτό λένε τελευταίες πληροφορίες.
2: Γι' αυτό δεν έχουν ανακαλύψει τον ωκεανό.
0: Τζαμάικαν και μπαμ.

0: Και τη Swims, εδώ είμαστε. Και έχει φτάσει η ώρα για τα κουτσομπολιά μας, που με μεγάλη αγωνία περιμένουμε σήμερα.
1: Περιμένετε όντως.
0: Βεβαίως.
1: Μην έχετε προσδοκίες, σήμερα είναι, πώς το λένε,
0: πιο μέτρια ψωμί. Το... Τι λες ρε.
1: Ψωμί τώρα. Να, για τη Σία Κοσιόνι θα πούμε που φεύγει από το Sky.
0: Ρε παιδιά, αυτό χρόνια. Πάλι τη βόμβα ήταν. Δηλαδή φεύγει η Σία Κοσιόνι από το Sky.
1: 20 χρόνια.
0: Και πού θα πάει δηλαδή.
1: Έχει λέει προτάσεις από Αντένα για το Earth So Far.
0: Δεν είναι πολύ περίεργο να πάει η Κοσιόνι στον Αντένα.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Τι γιατί.
2: Δεν ξέρω βασικά τα inside, αλλά.
0: Τι δεν ξέρετε, ρε παιδιά, δεν ξέρετε ότι η Σία Κοσιόνι, πιανού γυναίκα είναι και ο Sky, τι φάση είναι, δεν κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Πρέπει τώρα να φάμε μήνυση, δηλαδή εδώ.
1: Ο του Μπακογιάννη είναι.
0: Μα ναι, αυτό λέω, δηλαδή. Είναι. Τέλο πάντων.
1: Οκ. Δεν ξέρω τώρα τι Game of Thrones είναι αυτά. Ο Γιώργος ο Καπουτζίδης και η Μαρία η Κοζάκου φεύγουν και αυτοί για Βιέννη.
0: Καλό ταξίδι στα παιδιά.
1: Δέκατη χρονιά στο σχολιασμό θα είναι.
0: Δέκα χρόνια.
1: Όχι συνεχόμενα. Γιατί πρόπερσι είχαμε τον Ζερόμ Καλούτε και τον.
0: Όπω τη χάλη ήταν αυτό πάνω.
2: Έλα, μωρέ του καημένου.
0: Άντε, μωρέ που δεν ξέραν τα βασικά τώρα. Σε παρακαλώ, καημένοι. Καημένοι είμαστε εμείς.
2: Όλοι κάνουν την προσπάθειά του.
0: Δεν είναι, όχι, να είστε διαβασμένο στα πας κάπου.
2: Εντάξει, δεν
0: πήραν τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Μην την κερνά πίκρε. Παίρνει αγοραστού. Μπορεί κάποιον να τον αντιπαθήσω αν δεν μυρίζει ωραία.
0: Ποιο είναι η Παίρνει αγοραστού.
1: Δεν ξέρει την Παίρνει αγοραστού.
0: Κουκλάρο, μιλήστε λίγο.
1: Είναι μια ηθοποιό, δεν έχω ιδέα. Λέει ότι έχει πει σε παιδί στο γυμναστήριο να αλλάξει την μπλούζα επειδή μύριζε έντονα.
2: Εντάξει, το γυμναστήριο, ρε παιδιά.
0: Όμορφη κοπέλα είναι αυτή που έπαιζε.
1: Αυτή.
0: Ναι.
1: Τι ξέρω.
0: Φωτογραφίες. Την αρέσει να μυρίζει ωραία ο άλλο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και στην Κατερίνα την αρέσει αυτό. Δεν είχε πάει τις προάλλες στο Σοφιανίδη και τον έκανε. Μαζί με την Πινελόπη.
1: Ναι, ναι, και δεν θέλει την πίκρα η Κατερίνα. Δεν μπορεί.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για τα κουτσομπολιά. Πάμε να συνεχίσουμε με.
3: Ουκρανσκάη φίρμα Transceptor Technology.
2: Οπα.
3: Πριστοπίλα εκ προϊόντου κομπιούτερ Personalny Sputnik.
0: Α!

0: Γκαμπριέλα. Εδώ είμαστε και πάμε σε παιχνίδι, Κατερινιό.
1: Ναι, στον κακοποιητή για να κερδίσετε το υπέροχο γυαλί ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο κακοποιητής μας.
0: Έτοιμος. Πάμε.
2: Κάτω τα χέρια. Κάτω τα χέρια, μωρή Γκαμπριέλα. Κάτω τα χέρια από το φίλο μου. Κάνε πίσω. Θα έρθω να σου βγάλω την τρίχα. Γκαμπριέλα.
0: Γκαμπριέλα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, δύσκολο και το σημερινό όπως βλέπετε. 2-3-10-2-32-9-0-8. Ποιο είναι το τραγούδι ο κακοποιητής μας? Μας λέτε λοιπόν τον τίτλο του τραγουδιού και ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου γίνεται κατευθείαν δικό σας από τα Οπτικά Ζωγράφος. Μην κοιτάτε που έξω έχει συννεφιά σήμερα. Θα στρώσει ο καιρός, θα βγει ο ήλιος και εσείς θα είστε κουκλάκια ζωγραφιστά με το νέο σας γυαλί. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου?
3: Ονομάζομαι Λίνα.
0: Λίνα. Λίνα, από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
3: Είμαι από Θέρμη.
0: Θα τρελαθώ. Θέρμη. Θα τρελαθώ.

0: τώρα, έτσι. Αυτό δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Η Θέρμη είναι μια περιοχή που λατρεύω. Έχει τρομερή ανάπτυξη, ωραία νυχτοσιά, ωραία σπίτια, παιδιά. Δίπλα στη Χαλκιδική. Πολύ ωραία περιοχή, ε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, Λίνα, για πες μου, ποιο τραγούδι ψάχνουμε, είναι και δύσκολο.
1: Τον Γκαμπριέλα.
0: Απίστευτο. Γκαμπριέλα. Ένα υπέροχο ζευγάρι. Γυαλιά ηλίου. Για τη Λίνα από εμάς με πολύ αγάπη και τα οπτικά Ζωγράφος. Πώς?
1: Μελίνα.
0: Α, Μελίνα. Εγώ Λίνα άκουσα.
2: Εγώ Λίνα.
0: Μελίνα, ακόμα πιο ωραίο τώρα αυτό. Μελινάκι μου, ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου έγινε δικό σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Όρθι.
0: Που ακούς Ζωή 90,8. Φυσικά μένει στο ακουστικό για να σημειώσουμε στοιχεία και εμείς πάμε σε ένα break.
4: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Εχθές 4 Μαΐου ο Χάρισον Φόρτ γλασάρει το δικό του σκοτσέζικο whisky.
3: Έλα ρε φίλε.
5: Έτσι θα κάθισε πλέον στο μπαρ, θα λες πιάσε ένα Χάρισον Φόρτ.
3: Ναι.
5: Θέλω να σας διαβάσω την επωνυμία, δεν μπορώ δυστυχώς να τη διαβάσω.
3: Γιατί?
5: Γιατί είναι Glenmorangie Highland. Δεν ξέρω ρε Νάς, πώς διαβάζετε αυτό το ρημάδι. Να
3: ο παππούς φωνάζει την εγγονή. Πώς διαβάζετε αυτό το ρημάδι? Το ζήσα και αυτό στο πρωινό σόου του Ζου.
5: Αυτό είναι. Αυτό είναι το σκοτσέζικο.
3: Πώς διαβάζετε το ρημάδι?
5: Δύσκολη ονομασία, δηλαδή. Βάλε κάτι απλό να το ζητήσει ο κόσμος. Να το πει να το.
3: Εσύ δεν μπορείς να το παραγγείλεις τώρα αυτό.
5: Πού να το παραγγείλω? Εγώ θα λέω Χάρισον Φόρτ.
3: Πάρ' τα παλιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7.
2: Ξύπνα, ήρθε. Να παίξω!
7: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
8: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
9: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα.
11: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Το βάλε! Το βάλε!
13: Το αποκάρφωμα!
14: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
15: Τρελάνε μας!
16: Τρίποντο! Τρίποντο!
17: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
18: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: Taylor Swift. Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε λίγο στην κρίνια. Έχω το εξής πρόβλημα εγώ, παιδιά. Κάθε φορά που σιδερώνω, μετά μέχρι να φύγω από το σπίτι, επειδή είναι και στο πάνω όροφο και που σιδερώνω, ανεβαίνω, κατεβαίνω και να δω αν έβγαλε το σίδερο από την πρίζα. Φεύγω από το σπίτι, πάω στα μάξι, ξαναγυρνάω. Ειλικρινά σας μιλάω. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. 10 φορές γυρνάω για να βρω το σίδερο. Οπότε μου δώσαν μια συμβολή και μου είπαν ότι πρέπει να το βγάλεις φωτογραφία.
1: Βίντεο βγάλω.
0: Βίντεο ή φωτογραφία για να το βλέπεις. Οπότε πάω σήμερα, παίρνω το κινητό από κάτω από την κουζίνα που το φόρτιζα, βγάζω τη φωτογραφία για να είμαι σίγουρος, φεύγω. Πάω, παίρνω το καφέ μου, παίρνω τα τσιγάρα μου και τι έχω διαπιστώσει.
1: Τι.
0: Ξέχασα το κινητό.
1: Πόρε! Τι
0: και λέω ότι αν τελικά είναι, πρέπει να είναι ρε παιδί μου, δεν αλλάζει το πράγμα.
2: Τι πας μακριά, χθες δεν ξέχασες το τάπερ εδώ πέρα.
0: Άλλο αυτό, εντάξει, το
2: τάπερ. Ξεχνάς τα πάντα σου.
0: Ναι, ξεχνάω
2: τα πάντα.
1: Καλά, ναι, Μαργαρίτη, αυτό το έχεις. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Αν μπορούσε να ξεχάσει κάποιο μέλος του σώματος, να ξεχνούσε. Δηλαδή, αν έφυγε το χέρι του και θα πάθει κάπου, το ξεχνούσε.
0: Τι είναι αυτό.
1: Μετά το κορυφαίο. Κάποιο μου κλείψει τα γυαλιά. Ποιος ξέρει που τα πέταξε.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Είναι το Stumbling και έρχεται και αυτό αμέσως τώρα εδώ στο Zoo 90,8, 15 λεπτάκια πριν από τις 6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει την δεύτερη μας ώρα. Στον Ζου 90,8 πάμε σε ζώδια.
1: Ναι, τα τρία ζώδια που δεν ξέρουν τι θέλουν. Είναι ο Ζυγός, ο οποίος βλέπει πάντα και τις δύο πλευρές μιας κατάστασης. Αυτό τον κάνει δίκαιο και διπλωματικό, αλλά και πολύ αναποφάσιστο. Είναι οι Δίδυμοι, οι οποίοι αλλάζουν εύκολα διάθεση, ενδιαφέροντα και απόψεις, ενθουσιάζονται γρήγορα με κάτι νέο, αλλά εξίσου γρήγορα μπορεί να χάσουν και το ενδιαφέρον τους και είναι και ηχθείες. Πώς έγινε αυτό,
0: αυτό
1: δεν ξέρω.
0: Αυτό τώρα να σου πω κάτι, θα φάει μια μέρα μια κλωτσιά να τελειώνει, να κάτσω να καταπιεστώ.
1: Επηρεάζονται πολύ από τα συναισθήματα και την ενέργεια των άλλων. Συχνά μπερδεύουν αυτό που πραγματικά θέλουν με αυτό που νιώθουν τη στιγμή εκείνη ή με αυτό που χρειάζονται γύρω
0: τους. Θα έρθει τη Δευτέρα και θα πει: ποιο είναι το πιο τέλειο ερωτικό σούπερ ζώδιο του κόσμου? Πρώτο Λέον.
2: Δεύτερο δεν υπάρχει.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε ένα break. Ερχόμαστε γρήγορα. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά γεμάτα επιτυχίες και έχουμε και διαγωνισμό.
1: Εννοείται, θα το βάλουμε νεύτη στις 6.30 για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για Οντεόν.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Κάβο Ολύμπο στην πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Κάβο Ολύμπο. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το kavoolimpo.gr.
7: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
8: Macwell μακαρόνια.
7: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιζάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαζονιέρα έχω.
5: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
2: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
8: If you're all in, we're all in.
7: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
9: Zoo Radio 3. Top 5.

ένα. In the end, I hope it's you and me. Zoo Radio 3. Το

0: είμαστε. Παρασκευούλα, ζάχαρη, μέλι. Δεν μας νοιάζει και αν βρέχει. Σαββατοκύριακο θα έχει ωραίο καιρό. Από το Σάββατο το απόγευμα και μετά τουλάχιστον. Οπότε είμαστε εδώ για να σας προετοιμάσουμε με την Τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το weekend που έρχεται με θεματάρες, τραγουδάρες, βαϊράλες. Που έχουμε βαϊράλ κομμάτι, έτσι.
1: Και διαγωνισμάρες στις 6.30 για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για Οντεόν.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα περάσουμε. Μένετε μαζί μας και ανεβάζετε την ένταση οπωσδήποτε. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα λοιπόν με ένα I Need τώρα στο Zoo.

0: Άβιτσι, εδώ είμαστε στο Zoo 90. Τι έγινε, κορίτσι μου, όλα καλά?
1: Μου φεύγει πάλι το βίσμα.
0: Αχ, πότε θα φύγει το τρένο και θα το κυνηγάς, δεν ξέρω. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Ο καιρός τώρα μπορεί να είναι έξω. Να σας πω εγώ ένα έτσι περίεργο έξω σήμερα. Αλλά εγώ, όσο πλησιάζει το καλοκαίρι, όλο σκέφτομαι τα νησιά, τις ακρογιαλιές, τις αμμουδιές.
1: Α, καλά κάνεις, Μαργαρίτη, και τα σκέφτεσαι. Άσε που μπορείς να κλείσεις ακτοπλοϊκά με έκπτωση, αφού με το The My Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση. Α. Σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις και κερδισμένος.
0: Και πώς θα βρίσκω αυτά τα coupons?
1: Πανεύκολα. Μπες στο My Day στην ενότητα The My Rewards Coupons και βρες αυτήν και εκατοντάδες ακόμη προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά άλλα.
0: Πες το έτσι, ρε Κατερίνα.
1: Το λέω, ρε Μαργαρίτη, The My Rewards Coupons.
0: Πες το. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα?
2: Βρείτε μας στα social, Facebook, Instagram και TikTok, και έχουμε και το Viber 6931-908-908.
0: Πριν περάσει το θέμα, να στείλουμε και μερικές καλησπέρες, γιατί δεν έχουμε στείλει. Καλησπέρα να δώσουμε στον φίλο μας, τον Ζων Τσάν, που λέει: Γεια σας, παιδιά, καλή εκπομπή. Καλησπέρα στη Σοφία που λέει: Τι καιρός είναι αυτός? Πραγματικά είναι μια ερώτηση αυτή. Καλά. Τι καιρός είναι αυτός παρασκευιάτικα? Καλησπέρα στον Νικόλα, στην Εύη, στο Σταμάτη και στην Κλεοπάτρα. Και πάμε στο θέμα.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε παιχνιδιάριδες και ευφυείς, ενώ ταυτόχρονα προσανατολισμένοι στην επιτυχία και είστε και αποφασιστικοί.
0: Λες το σημερινό σαν σήμερα?
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Να πούμε και χρόνια πολλά στον Αρσένιο, στο Θεολόγο, στο Μίλιο και στην Κασιόπη μας.
0: Γεια σου, Εμίλιο.
1: Πάμε σε άχρηστες πληροφορίες.
0: Άμα δεν βαριέσαι.
1: Δεν βαριέμαι. Περιμένετε λίγο να τις βρω 100 καρτέλες. Συγγνώμη. Έχουμε σήμερα για την Taylor Swift.
0: Α.
1: Η οποία λατρεύει. Δεν θα το πιστεύεις.
0: Το φαγητό απέκθαπη τώρα.
1: Το junk comfort food.
0: Εντάξει, έχω κουραστεί.
2: Εντάξει, άμα είναι να αλλάξουμε ένθετο.
0: Είπα, πλήρωσε λίγο παραπάνω να πάρεις το premium το τέτοιο.
1: Λοιπόν, της αρέσουν πάρα πολύ τα Starbucks. Έχει τεράστια δυναμία στις γάτες της, ειδικά την Olivia Benson και τη Meredith, οι οποίες είναι σχεδόν celebrities από μόνες τους.
2: Η Νούτελιθ.
1: Μάλιστα.
0: Η Olivia Benson.
1: Είναι υπερβολικά φαν των Χριστουγέννων. Όταν ήταν μικρή, διάβαζε πολύ ποιήση και βιβλία, κάτι που επηρέασε τον τρόπο που γράφει.
0: Πώς γράφει, δηλαδή?
1: Έτσι όπως γράφει, και είχε γίνει πασίγνωστη. Και είναι γνωστή για το ότι θυμάται λεπτομέρειες από ανθρώπους και καταστάσεις και μετά τις βάζει σε τραγούδια χωρίς να το περιμένει κανείς.
0: Απίστευτο.
1: Απίστευτο.
0: Ο Ed Sheeran έρχεται τώρα με την κιθαρούλα του για να μας τραγουδήσει.

0: Summer. Τι έχουμε ρε παιδιά τώρα, κίνηση?
1: Βεβαίως και έχουμε κίνηση, η οποία είναι σε καλό mood γενικά στους δρόμους της πόλης. Εκεί στον περιφερειακό, στα νοσοκομεία, θα βρείτε το θεματάκι το γνωστό και στην Καρατάσου στο κέντρο και 26 Οκτωβρίου.
2: Mm-hmm. Στη Νότια Κορέα θα σας πάω τώρα, παιδιά, όπου παρουσιάστηκε το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ μοναχός. Είναι σχεδιασμένο να βοηθά τους επισκέπτες βουδιστικών ναών με πληροφορίες, προσευχές και καθοδήγηση διαλογισμού. Το ρομπότ, παιδιά, μπορεί να μιλά, να απαντά σε ερωτήσεις και να εκτελεί τελετουργικές κινήσεις, συνδυάζοντας παράδοση και τεχνολογία. Απίστευτο. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαν. Ρε Μαργαρίτη, γιατί δεν με παρακολουθείς?
0: Σε παρακολουθώ.
2: Ναι, καλά. Ναι, μετά λες σε μένα.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον το ρομπότ, καλό καιρό.
2: Δεν έχει.
0: Τέτοιο.
2: Τι να κάνουμε, είναι στη viral είδηση της ημέρας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ διάβασα μια άλλη viral είδηση σήμερα, την οποία πιστεύω αυτή θα πεις, γιατί είναι από το site, από αυτό που κλέβει συνέχεια κάθε μέρα.
2: Ποιο?
0: Που λέει ότι τα πουλιά στατιστικά φοβούνται περισσότερο τις γυναίκες από ότι τους άντρες.
2: Αλήθεια.
0: Έχει γίνει, λέει, μια έρευνα και τα πουλιά, όλα τα πουλιά έτσι, λέει, οι πελεκάνοι,
1: πελαργοί,
0: τα σπουργίτια, οι 18ούρες. Φοβούνται, λέει, πολύ περισσότερο τις γυναίκες.
2: Γιατί?
0: Δηλαδή, αν πάρει ένα άντρα, μπορεί να κάτσουν τσουτσουτσου να φάνε το σπόρι του. Αν περπατήσει, α πούμε, η Κατερίνα Καρεξέ, θα φύγουν.
2: Θέλουμε την επιστημονική εξήγηση όμως.
0: Δεν ξέρω εσύ αυτά που λες, δηλαδή τι είναι.
2: Δεν μπορεί να μα πετάσει έτσι μια έρευνα.
0: Πώ πετά ένα που φάνε. Λέιλι! Για τώρα αυτό το τραγούδι, έχω πάθει κακό, Είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί. Ανεβάστε την ένταση.

0: για να του βάλουμε νεύτη και να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για Οντεόν. Τι άλλο πια θα κάνουμε για εσάς?
1: Τι άλλο, σπαθιά θα καταπιούμε. Έτσι. Τηλεφωνήστε από τώρα στο 2310-232-908. Πολύ ωραίες ταινίες έχουν βγει, τα έχουμε ξαναπεί και τα έχουμε ξαναπεί. Τι θες, το διάολο που φορούσε Πράντα, πήγα το είδα. Πάρα πολύ ωραίο. Θες το Μάικλ Τζάκσον, δεν το είδα. Πάρα πολύ ωραίο, με πυρήνη κακούρι. Οπότε, για πες μας, ποιο τραγούδι είναι αυτό? Έλα παιδιά, πολύ εύκολο σήμερα, το βάζω άλλη μία. 2-3-10-2-32-9-08. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, το όνομά σας?
2: Κυριάκος.
1: Κυριάκος.
2: Ναι.
1: Κυριάκο, από πού μας τηλεφωνείς?
2: Από τα βροχερά κουφάλια.
1: Άρε κουφάλια, Θεσσαλονίκης ρε φίλε.
0: Άντε, δεν θα πεις τώρα.
1: Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία τα κουφάλια. Έχω πάει, έχω φίλο και έχω ένα φιλαράκι που μένει στα κουφάλια. Πάμε
3: συχνά,
1: περπατάμε, κάνουμε τις βόλτες μας εκείνη. Ωραία, μια ωραία περιοχή, γιατί κοντά.
3: Πού ρε, ένας δρόμος είναι.
0: Κοντά πού?
1: Δηλαδή τώρα σας παρακαλώ.
3: Είπαμε να λέμε για περιοχές, αλλά όχι έτσι.
1: Τα κουφάλια Θεσσαλονίκης είναι μια πάρα πολύ ωραία περιοχή. Πάρα πολύ ωραία. Κυριάκο, πες, βοήθα.
2: Έτσι ακριβώς είναι όπως θα λέει.
1: Όλα αυτά που είπα. Βέβαια, όλα αυτά που είπα υπάρχουν στα κουφάλια.
0: Βόλτες.
2: Άλλωστε υπάρχει και η φήμη ότι τα κουφάλια είναι το μικρό Παρίσι.
1: Το μικρό Παρίσι, βέβαια, το ξέχασα αυτό. Σχωράτε με.
3: Νομίζω ότι είναι τα φιλιατρά και όχι τα κουφάλια.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, για πες μας λίγο, Κυριάκο, ποιο τραγούδι είναι αυτό για να στείλουμε σινεμά.
2: My Light On.
1: Πώς?
2: My Light On.
3: Παρά λίγο, δεν σε ακούμε και πολύ καλά.
1: Σε ακούμε και καλά.
3: Πού είσαι, είσαι κάπου σε αεροπλάνο, ελικόπτερο, πού?
2: Στον δρόμο,
1: δικός. Δώσ' το άλλη μία.
0: Κάτι ξεχωρίζει.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Πόσο να βοηθήσω τώρα, δεν είναι my life, όχι.
3: Νομίζω δεν λέει life.
1: Δεν πειράζει, Κυριάκο. Άλλη μία ευκαιρία δίνουμε, παιδιά. 2-3-10-2-32-9-08. Δεν έχεις βάλει το original, να ξέρεις.
3: Τι πειράζει. Το original είναι.
1: Όχι, ενώ δεν έχεις βάλει μετά το original για να παίξει.
3: Τι έχω βάλει, το ίδιο?
1: The Fate of Ophelia.
3: Α, τέλεια.
1: Λοιπόν, γεια σας, καλησπέρα σας.
4: Γεια σας.
1: Καλησπέρα, το όνομά σου?
4: Χρήστος.
1: Γεια σου ρε Χρήστο, από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
4: Από το βροχερό κέντρο Θεσσαλονίκης.
1: Α, κέντρο. Κέντρο, παιδιά, ό,τι και να λέμε το κέντρο, είναι κέντρο, έτσι. Τι βέβαια. Θες τώρα, θες να φας το τσουρέκι σου, τα τρίγωνά σου, έλα.
4: Το μικρό Παρίσι δεν είναι τα κουφάλια. Πρέπει να είναι η Βαλμάδα των Ανατολικών, νομίζω.
3: Α, οκ, εντάξει.
1: Εμείς πάντως στη Χαλκιδική λέγαμε με τον μάμα έτσι.
3: Τα κουφάλια δεν είναι σίγουρα, και εγώ συμφωνώ μαζί.
1: Και ποιο άλλο λένε μικρό Παρίσι?
0: Τα Διαβατά.
1: Όχι, ρε. Λένε μια περιοχή στην Ελλάδα μικρό.
3: Τα Τρίκαλα. Όχι, τα Φιλιατρά.
4: Ούτε τα Τρίκαλα. Γιατί θυμίζετε, έτσι δεν
3: το λέω. Ούτε.
1: Τα Τρίκαλα τα δύο στενά, δεν ξέρω για μικρό Παρίσι.
3: Πώς το λένε?
1: Όχι, ρε, υπάρχει μια περιοχή που λένε το μικρό Παρίσι.
3: Αυτή που έχει το πύργο Τάιφελ, εσύ, τα Φιλιατρά που το λένε. Έτσι δεν είναι?
0: Το Κιλκής.
1: Όχι.
3: Το Κιλκής είναι το μικρό Λονδίνο.
1: Λοιπόν, ξέχασα το όνομά σου τώρα. Φιλιατρά, Παρίσι, εδώ πέρα, κουφάλια. Πώς, Δίνος?
4: Χρήστος.
1: Χρήστο,
3: άστο να πάει στο διάλογο. Πες το, φίλε.
1: Κουράστηκα.
3: Αμάτια.
1: Σταματήστε, πες μου το τραγούδι να πάω σπίτι μου κι εγώ και εσύ σινεμά. Πες το.
4: And the lights off.
3: Ναι.
0: Έτσι.
1: Taylor Swift, θα ακούσουμε γιατί αυτό έβαλε ο Βασίλης. Λοιπόν, φίλε μου. Που ξέχασα πάλι το όνομά σου. Ένα υπέροχο διπλό. Διπλά εισιτήρια. Εσύ είσαι και δίπλα εκεί στα Οντεόν τώρα από το κέντρο, ε.
4: Ναι, δίπλα είναι. Αλλά πας... δεν είναι για την πόλη να κάνει βόλτα. Θα γίνει μουσχημα τώρα. Χάλια.
1: Εντάξει, ρε παιδί, μην πα σήμερα. Πάνε αύριο μεθαύριο που στρώνει ο καιρό. Εντάξει, δεν θα πα και στο θέλημα. Κοίταξε, ποια ταινία τώρα. Κοίταξε, αυτό θέλει μια συζήτηση.
3: Πίσω για τα ξύλα.
1: Αν θε, μπορεί να δει το Διάβολο Φόρσε Πράντα, που δεν ξέρω αν θα σα αρέσει τόσο, έτσι να κάνει με μόδα και αυτά. Ο Μάικλ Τζάκσον, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Έχει κι άλλα, δεν είναι μόνο αυτά, απλά αυτά ξέρουμε.
1: Έχει κι άλλα. Πε το πρόγραμμα εδώ πέρα να βοηθήσουμε τον Χρήστο.
0: Δεν ξέρω, κάτσε να πω.
1: Περιμένω, να πούμε λίγο το πρόγραμμα. Παιδιά, αυτά συμβαίνουν.
0: Προβολέ.
1: Όπω ρωτάνε την κίνηση, ρωτάνε και το πρόγραμμα, να ξέρουμε.
0: Τι παίζει στο Οντεόν.
1: Για πε μα λίγο.
0: Ο Διάβολο Φόρσε Πράντα. Μάικλ Τζάκσον. Mortal Kombat.
1: Ωραίο.
0: Το 2.
1: Πολύ ωραίο.
0: Super Mario.
1: Super Mario, το είδαμε το μικρό.
0: Τρίχες κατσαρές.
1: Επίσης.
0: Curly Burly. Προσεχώς. Όχι, αυτά.
1: Αυτά, τώρα διαλέγεις και παίρνεις. Εντάξει.
4: Ωραία. Και εγώ το είδα το άλλο με τη μικρή μου, το Μάριο.
1: Το Μάριο, το είδα. Ωραίο ήταν. Εντάξει, είχε την αγωνία του. Εγώ σε μερικά παιδικά έτσι αγχώνομαι λίγο. Ωραία, λοιπόν, Χριστή, να το κλείσουμε. Χρήστο, Ίνα, θες να πούμε τίποτα άλλο? Το κλείσουμε.
4: Όχι, εντάξει, μια χαρά. Είστε πολύ ωραία, σας ακούμε.
1: Τέλεια, ρε Χριστάρα μου.

0: Ζωντανή, δυνατή. Πήρε να έχει The Box Crew το πρωί.
1: Έτσι, έτσι.
0: Δύναμη όλοι,
1: Έτσι. Λοιπόν, τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Ξέρεις τι, πες ευχαριστώ για να κλείσουμε έτσι όπως κλείνουμε πάντα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όχι, εμείς ευχαριστούμε.
2: Όρθι!
1: Που ακούζουν 90,8. Δεν τάσσονε καλά αυτός. Πάμε σε break. Εσύ μην κλείσεις, να πάρουμε στοιχεία. Χρήση, το τάπα, μην φύγεις τώρα.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω.
5: Oh.
4: 50 ευρώ!
5: Wow.
6: Τι έπασε καλή ώρα.
5: Μ' άρεσε το 50.
4: 50 ευρώ!
5: Ζεστό και ωραίο τσαπάτι.
0: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
4: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε.
6: Τροπίστε.
4: Το πάω στην τσέπη.
6: Βάλτο.
4: Του 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά είσαι.
5: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
4: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
7: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
4: Κέρδισε 110 ευρώ!
0: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
4: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
0: Λίγο.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
10: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
12: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: αντίστροφη μέτρηση.
1: Είμαι ο Πέτρος Οφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
0: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
0: Μόνο στον Zoo 90.

0: Δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Bruno Mars. Και θέλω να σου πω ότι χθες έβαλα στο φούρνο και ήθελα να φάω κάτι κοτοπουλάκια. Κάτι ωραίες φτερούγες που βρήκα. Και λέω θα πάω να κάνω ένα μπανάκι μέχρι να γίνουν ρε παιδί μου. Και μετά να ράξω έτσι να δω και τη σερούλα μου κτλ. Κατέβηκα μετά το μπάνιο μετά από μισή ώρα και δεν είχα ανάψει το φούρνο.
1: Τι λες, ρε.
0: Για τζάμπα περίμενα και περίμενα. Τουλάχιστον δεν χρειάστηκε να περιμένω να δω την αγαπημένη μου σειρά να φορτώσει. Όταν άραξα εκεί στο καναπέ μου, γιατί με Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι Δευτέρα επιστρέφει η Κατερίνα καινούριου.
1: Έλα ρε το Κατερινάκι.
2: Απίστευτο.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό.
0: Όχι, έχω και κάτι άλλο.
1: Είπα και εγώ, βρήκα
0: μια έρευνα. Λοιπόν, βρήκα μια πολύ ωραία έρευνα που λέει ότι αναλόγως την ώρα που γυμνάζεσαι,
1: ναι,
0: δείχνει πράγματα για σένα. Τι σημαίνει για σένα η ώρα που γυμνάζεσαι. Εσύ τι ώρα πας γυμναστήριο?
1: Κατά τις 10 πάω.
0: 10 το πρωί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εάν γυμνάζεσαι 4 με 6 το πρωί, κάποιους που δείχνουν ότι βάζουν ξυπνητήρι 4 ώρα και 5 και τρέχουν και αυτά, σημαίνει ότι είσαι ψυχοπαθή.
2: Αυτό ακριβώς, ναι.
0: Αν γυμνάζεσαι 6 με 8 το πρωί, σημαίνει ότι είσαι σκληρά εργαζόμενος. Προφανώς το κάνεις πολύ πρωί γιατί 8-9 η ώρα δουλεύεις, ρε παιδί μου. Φαντάζομαι, ναι. Εσύ είπες σε 10 η ώρα. 8 με 10 που γυμνάζεται η Κατερίνα, λέει, κυρίες συνήθως οι οποίες ζουν μια ήπια ζωή. Εγώ τώρα που γυμνάζομαι εκεί κατά τις 12-1 συνήθως, έτσι, ναι. Λέει ότι αν γυμνάζεσαι 10 με 2 δείχνει ότι ζεις την καλύτερη ζωή.
1: Έλα ρε.
2: Εγώ τέτοια ώρα γυμνάζομαι.
0: Και εγώ 2 με 5 δείχνει έναν οικονομικά ανεξάρτητο, συνήθως πλούσιο άνθρωπο. Και τους λέει 2 με 5 όλοι δουλεύουν τώρα, ναι, ναι. Κατάλαβες.
2: Σε κάνεις το break σου εκείνη την ώρα.
0: 5 με 7 συνήθως γυμνάζονται οι εξαντλημένοι υπάλληλοι.
1: Α, τι να κάνω.
0: Τελειώνεις φουρ για να πάω λες και να γυμναστήρω, να γυρίσω σπίτι, να ταΐσω τα παιδιά, να τα πανιαρίσω. 7 με 9, κάτσε εδώ, μην φύγουμε λίγο. 7 με 9 συνήθως λέει αυτοί που έχουν αφόρητη ενέργεια. Και 9 με 11 το βράδυ.
1: Και
0: ξεχασμένοι από τη ζωή.
1: Λογικό, παιδιά.
2: Εκείνη τώρα είναι τα ντούκια, ρε.
0: Τόσο αργά, 11 η ώρα το βράδυ.
2: Εκείνη ώρα είναι τα ντούκια.
1: Εν τω μεταξύ, μας έλεγε ο ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου που πηγαίνω, ναι, ότι τα περισσότερα γυμναστήρια λέει κρατάνε μέχρι τις 12.
0: Ναι,
1: και λέω 12 η ώρα, ναι, δηλαδή ναι, ποιος θα πάει. Και
2: όμως ξέρεις τι κόσμο έχει.
0: Και θεωρώ ότι είναι μια πολύ ωραία ώρα, παιδιά. Άμα τελειώσει τη δουλειά και αυτά, και λες, θα πάω τώρα και να κάνω μια ωραία αποτοξίνωση, να γουστάρω, να τα σπάσω. 10-11 η ώρα εκεί.
2: Το καλύτερο είναι τα 24ωρα γυμναστήρια που νομίζω ότι στα Θεσσαλονίκη δεν έχουμε.
0: Παιδιά, τώρα 24ωρο τύπου, α, δεν έχω ύπνο, κάτσε 2 με 4 θα πάω να βαρέσω.
2: Ναι, ναι, έχουν. Οι Αμερικάνοι το έχουν πολύ 24ωρο, γιατί ξέρει, μπορεί να πα όποτε να είναι.
0: Και έχουν και άλλε ώρε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Άρα η Κατερίνα έχει μια άνετη έτσι ζωή, όπω
1: είπαμε.
0: Ήπια ζωή.
2: Δεν μπορεί να ταυτιστεί με το 5-7 το απόγευμα. Με την πλεμπαρία.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν, παιδιά, τα μαζεύουμε, φεύγουμε.
1: Κάτσε, παιδιά, πάμε πουθενά.
0: Κάτσε, δεν πρόλαβα να μιλήσω, περίμενε, παιδί μου.
1: Τι τα μαζεύουμε,
0: εδώ έχουμε τη μεγάλη τιμή, η οποία μετά από τόσο καιρό που την μελετάμε, εδώ τη λέμε, έχουμε αυξήσει τις πωλήσεις της φέτας στο έπακρο. Η ματούλα Ντάντου ήρθε! Με άδεια χέρια!
2: Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Γεια σας, παιδιά, ήρθα όντως με άδεια χέρια.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Εγώ
0: δεν
2: είμαι, ήρθα, τα κατάφερα για λίγο, έτσι το κλείσιμο.
0: Θα πάτε για πίτσα με την Κατερίνα
1: στην
0: Σπροφάλτα.
1: Πίτσα και κοκτέιλ.
0: Εδώ θα βγείτε Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, ναι.
0: Καλά θα κάνετε, θα περάσετε ωραία. Εμείς είμαστε τώρα, Βασίλη, σε δουλειά. Εγώ μετά έχω κάτι γυρίσματα.
3: Άντε μωρό, δικαιολογίες, ψεύστες.
2: Εμείς πάντως την κάναμε την πρόταση.
0: Εσείς καλά κάνετε. Ναι. Αφού
1: καλά ξέρετε, δεν θα έρθουμε γι' αυτό. Αν ξέρετε ότι θα έρθουμε, σιγά μου την έκανε.
0: Αυτό το είχα κάνει και ένθετο σε μια γκρίνια που λέω: τους βλέπω, τους τρώω στη μάπα όλη τη βδομάδα. Μετά με λένε να πάμε για κοκτέιλ. Τι λες, ρε, κοροϊδεύεις.
1: Ματούλα, ερώτηση κρίσεως. Τι σημαίνει σουζάκι?
2: Όχι, δεν σημαίνει κάτι. Απλά. Δεν θυμάμαι.
3: Η αδερφή σου το είχε βγάλει.
0: Μάλλον, ναι. Ωραία αδερφή και αυτή είναι.
2: Αλλά δεν είναι κάτι.
1: Εσύ έχεις παρατσούκλι, πώς σε φωνάζω στην παρέα?
2: Δεν έχω.
3: Ντάνα Ντανίδου.
0: Ντάνα Ντανίδου. Την τελείωσε τώρα, έχει τελειώσει το ματουλαντάντου. Θα λέμε Ντάνα Ντανίδου. Λέμε πάρα πολύ ωραία.
1: Σαν την Ντάρα από την Eurovision. Ντάνα
0: International. Λοιπόν, guys, τι έχουμε καταρχήν Σαββατοκύριακο να πούμε?
1: Φυσικά έχουμε το Θεσσαλονίκη Top 30 με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Σάββατο 12 το μεσημέρι, Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Αύριο βράδυ, Μπιλινάκη σε μεθαύριο Λαντ σε 9 το βράδυ. 10 το βράδυ, Βασίλης Βαρσάμης Zoo on the Dance Floor. Στις 11 ο Agent Greg με το Obsession. Και στις 12 τα μεσάνυχτα, Armin van Buuren, State of Trance.
0: Χαμό θα γίνει και το Σαββατοκύριακο. Φυσικά και συντονίζεστε εδώ, έρχεται ο Πέτρο Σοφιανίδη πανέτοιμο για το επόμενο 2 ώρο, ενώ και σήμερα το βράδυ το κλείνει. Σήμερα.
1: Όχι, δεν το κλείνει.
0: Δεν το κλείνει.
1: Έκανε το πρωινό Σιαμάν. Ένα ταξίδι πήγε το κορίτσι.
0: Μα δεν είπα κάτι
1: τέτοιο. Την αξίζει τώρα, καλά που το θύμισε, γιατί μα έστειλε μήνυμα η Έλληνα Ρόκα. Για την Έλληνα Ρόκα μιλάμε τόση ώρα. Έχουμε, λέει, 24ωρο γυμναστήριο στη Θεσσαλονίκη, στο Ασβεστοχώρι.
0: Στο Ασβεστοχώρι.
1: Ναι, και λέω, εντάξει, ποιο άλλο το ήξερε, η Έλληνα Ρόκα.
0: Που πάει και χτυπιέται και τα ξημερώματα. Καλά κάνει το κορίτσι. 100 χρόνια θα ζει, εμεί να δει. Λοιπόν, αυτά ήταν, παιδιά, τα φιλιά μα, την αγάπη μα.
3: Τι είναι αυτό?
0: Αυτό είναι που έβαλε άλλο κατά λάθο σήμερα. Έβαλε την τέλειωση. Πού είναι η Πέγγι, ρε παιδιά, η Ζήνα?
3: Καλά, ρε.
0: Ακούστε, να σου πω, στην Πέγγι θέλω να πάμε.
1: Ποια Πέγγι?
0: Την Πέγγι, τη Ζήνα θέλω να πάμε. Είχα συνεργασία μαζί, την αγαπώ πάρα πολύ, με αγαπάει και αυτή.
3: Ξέρετε, εγώ μέσα είμαι.
0: Είναι τζάμπα το μπουκάλι, λογικά.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
6: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Μεχτάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
5: Ρε, θες γιατρό?
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
7: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
7: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
7: Και σε λένε Τάκη.
2: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. We play the...
8: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
9: Τρελαίνομαι, παιδιά, ήρθε η Παρασκευάρα. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Εφιανίδης μέχρι και τις 9 μαζί σας με το παρασκευιάτικο το Ζου Φαν. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας φέρνω εννοείται μπόλικα μουσικά νέα σήμερα. Θα σας πω ποια αγαπημένη τραγουδίστρια θα αποκτήσει το δικό της αστέρι στο Hollywood Walk of Fame. Και 8.30 ώρα έχουμε και το Track of the Day. Τώρα όμως έρχεται το Hit List. Θα ακούσουμε τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες στι πόλει σε αντίστροφη μέτρηση και ξεκινάμε με νούμερο 10, Ζαν Αντώ. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε.
8: Zoo Radio, the hit list. Νούμερο 10.
10: Hi, I'm Zena and you're listening.

Νούμερο 6, Magnetic από Μπάουσα, τώρα εδώ στον Zoo 90,8, το ανερχόμενο νορβηγικό μουσικό τρίο που δημιουργεί την γνωστή Ρουσέ Μουσίκ, μουσική για αποφύτους δηλαδή, και την Scandi House. Έχουν γίνει γνωστοί για την επιτυχία τους tour του 2023 και για το viral single Magnetic, το οποίο μόλις ακούσαμε. Λοιπόν, για έλατε στο Viber να μου πείτε τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο και πώς είστε σήμερα. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6931-908-908 και φυσικά μας κάνετε follow στα social media. Λοιπόν, τώρα πάμε να συνεχίσουμε στο νούμερο 5 του hit list. Σας έχω ετοιμάσει Joe και End of Beginning. Νούμερο 5.

0: νούμερο 2 για Σόμπρου και 12 to 12 στο hit list εδώ στον Zoo 90,8. Τροπική Θεσσαλονίκη μας σήμερα, με βροχή και ζέστη. Το Σουκού ευτυχώς βλέπω μόνο αραιή συννεφιά και ήλιο και θερμοκρασίες από 15 μέχρι και 28 βαθμούς. Λοιπόν, τώρα στο νούμερο 1 του hit list έρχεται το Dracula από Tame Impala και Jenny. Η νέα version που κυκλοφόρησε στις 6 Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή της Jenny των Blackpink έγινε μεγάλη εμπορική επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο 2 του Billboard Global 200 και στο νούμερο 15 του Billboard Hot 100.
1: Νούμερο 1.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εχθές 4 Μαΐου ο Χάρισον Φόρντ γλασάρει το δικό του σκοτσέζικο whisky.
3: Έλα ρε φίλε.
2: Έτσι θα κάθεσαι πλέον στο μπαρ, θα λες πιάσε ένα Χάρισον Φόρντ.
3: Ναι.
2: Θέλω να σας διαβάσω την επωνυμία, δεν μπορώ δυστυχώς να τη διαβάσω.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι Glenmorangie Highland. Δεν ξέρω ρε Νάς, πώς διαβάζεται αυτό το ρημάδι. Να,
3: ο παππούς φωνάζει στην εγγονή πώς διαβάζεται αυτό το ρημάδι. Το ζήσα και αυτό στο πρωινό σόου του Ζου.
2: Αυτό είναι. Αυτό είναι το σκοτσέζικο.
3: Πώς διαβάζεται αυτό το ρημάδι.
2: Δύσκολη ονομασία,
3: δηλαδή.
2: Βάλε κάτι απλό να το ζητήσει ο κόσμος να το πιει να το.
3: Εσύ δεν μπορείς να το παραγγείλεις τώρα αυτό.
2: Πού να το παραγγείλει, εγώ θα λέω Χάρισον Φόρντ.
3: Πάρε τα παλιά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
5: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Το παγκοσμίο φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. 11 years, one Salonica.
9: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
10: the one you love. Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
11: If you're all in, we're all in.
10: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
12: Εδώ είμαστε, guys, συντονισμένοι στον Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Οφιανίδης μαζί σας με και τις 9 με το Zoo Fan. Καλησπέρα να στείλω στη Χριστίνα, τη Σοφία, τον Ηλία και τον Τζον που είναι εδώ στην παρέα μου. Λοιπόν, δεν έχουμε κίνηση στην πόλη. Λίγες καθυστερήσεις στον εσωτερικό περιφερειακό και στον κόβο της Ευκαρπίας. Επίσης, στο Βαρδάρι βλέπω λίγες καθυστερήσεις και πιο ανατολικά Γρηγορίου, Λαμπράκη, Διαγόρα και Εθνικής Αντιστάσεως στην Καλαμαριά. Τραγουδάρα σας φέρνω τώρα, Lady Gaga και Bruno Mars. Είναι το Die with a Smile και τα ακούτε εδώ στον Zoo.

0: μαγικός Benson Boone με το Beautiful Things εδώ στον Zoo 90,8 και στο Zoo Fan με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Και τώρα να σας πω πως η αγαπημένη μας Miley Cyrus θα αποκτήσει επιτέλους το δικό της αστέρι στο Hollywood Walk of Fame. Η τελετή λοιπόν θα πραγματοποιηθεί στις 22 Μαΐου στην διάσημη Hollywood Boulevard και θα μιλήσουν για την pop star η ηθοποιός Anya Taylor-Joy και η σχεδιάστρια μόδας Donatella Versace. Εντάξει, νομίζω ότι της αξίζει και με το παραπάνω, γιατί αν σκεφτείτε τι καριέρα έχει κάνει η Miley Cyrus και ως ηθοποιός με την Hannah Montana εννοείται, αλλά και ως performer τραγουδίστρια, της αξίζει. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, σήμερα 8 Μαΐου είναι η Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών και Παγκόσμια ημέρα θαλασσιμίας. Ενώ να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά στον Αρσένιο, την Αρσενία, τον Θεολόγο, την Θεολογία, τον Μίλιο, τη Μιλιά και την Κασιόπη. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφω σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Ζουφάν εδώ στον Ζου. Μην πάτε πουθενά, έτσι.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Κάβο Ολύμπο στην Πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Κάβο Ολύμπο. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το kavoolimpo.gr.
5: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα! Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα!
6: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
5: Και μερίδες τεράστιες! Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
7: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
8: Macwell μακαρόνια.
7: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
9: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons. Coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Το όνομα Hotel σε προσκαλεί σε ένα διαφορετικό πάρτι με DJ set και live προβολή της Eurovision όπως δεν την έχεις ξαναδεί. Μαζί, οι μοναδικές Rainbow Mermaids αναλαμβάνουν το hosting και ανεβάζουν τη διάθεση στα ύψη. Και φυσικά, δεν λείπουν τα δώρα. Μπες τώρα στο Instagram του όνομα και του Zoo Radio, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη βραδιά. Όνομα Party, Σάββατο 16 Μαΐου. Be there!
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: στη Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. We play
8: the... Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
9: Πάμε τώρα και στο δεύτερο ημίχρονο. Ω ναι, εδώ είμαστε λοιπόν ζωντανά, Zoo 90,8, We Play The Hits. Πέτρος Εφιανίδης μαζί σας για ακόμα 60 λεπτά με τη δεύτερη και τελευταία ώρα του Zoo Fan για αυτήν την εβδομάδα. Λοιπόν, σε λίγο θα σας πω ποια μεγάλη τραγουδίστρια θα κυκλοφορήσει ντοκιμαντέρ για την ζωή της. 8.30 ώρα σας φέρνω ολοκένουργια τραγουδάρα στο Track of the Day και επίσης θα ρίξουμε και μια ματιά στο Official Trending Chart του Ηνωμένου Βασιλείου. Τώρα όμως έρχονται 10 επιτυχίες non-stop καθόλου διαφημίσεις μόνο εδώ στον Zoo και ξεκινάμε κατευθείαν με αγαπημένο Let Me Be από The Second Voice.

Έχει γενέθλια σήμερα και είπαμε να τον τιμήσουμε. Enrique Iglesias, Tonight I'm Loving You, τώρα εδώ στον Zoo. Και στην Kylie Minogue θα σας πάω τώρα, η οποία ανακοίνωσε την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ Kylie Closer Than Ever Before. Από τις πρώτες εμφανίσεις της στη σαπουρόπερα Neighbors μέχρι την αποθέωσή της ως παγκόσμια είδωλο της pop, η Kylie Minogue έχει διαγράψει μια θρυλική πορεία που μετρά εκατομμύρια θαυμαστές, εμβληματικά βίντεο κλιπς και sold out περιοδίες. Η διάσημη Αυστραλή στάρ όμως δεν γνώρισε μόνο τη λάμψη, ήρθε αντιμέτωπη με τη μάχη κατά του καρκίνου, την αμφισβήτηση και την οδυνηρή απώλεια αγαπημένων προσώπων της. Όλες αυτές λοιπόν οι πτυχές φωτίζονται στο ντοκιμαντέρ που θα κυκλοφορήσει στις 20 Μαΐου σε πολύ γνωστή πλατφόρμα.

Υπέροχο παπαούτε Afro Soul εδώ στον Zoo 90,8 και επειδή είναι έτσι μου τόσο καιρό σήμερα στο Track of the Day σας φέρνω ένα πολύ ευχάριστο νέο τραγούδι. Ο Calvin Harris και η Jazzy ένωσαν τις δυνάμεις τους στο Satisfy, ένα ζεστό house τραγούδι. Το κομμάτι μουσικά είναι μια εξέλιξη του ήχου της Piano House που έχει αναδείξει ο Calvin Harris τα τελευταία χρόνια και επίσης βγαίνει την κατάλληλη στιγμή καθώς τώρα ξεκινάνε τα καλοκαιρινά φεστιβάλ. Η κυκλοφορία του Satisfy έρχεται μετά την μεγάλη συνεργασία του DJ με τους Kasabian στο Release the Pressure και διαμορφώνει το 2026 ως μια από τις πιο παραγωγικές χρονιές του. Τέλος να πούμε πως η Jazzy προσφέρει μια μελωδική, αβίαστη φωνητική ερμηνεία που ταιριάζει απόλυτα στη μουσική του Calvin Harris και το αποτέλεσμα είναι άκρος satisfying, όπως είναι και ο τίτλος του τραγουδιού. Calvin Harris και Jazzy λοιπόν στο Satisfy εδώ στο Track of the Day στον Zoo 90,8 παίζει τώρα πολύ δυνατά για όλους εσάς. Track of the Day. Track of the Day.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχθεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω.
2: Oh.
1: 50 ευρώ!
2: Oh! Τι έπασε καλή.
3: Μου άρεσε το 50
1: ευρώ. 50 ευρώ!
3: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
4: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
1: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε. Το βάζω στην τσέπη.
2: Βάλτο.
1: Του 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά είσαι.
3: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
1: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
5: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
1: Κέρδισε 110 ευρώ!
4: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
1: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
4: Λίγο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
9: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Guy Ritchie με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
10: If you're all in, we're all in.
9: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
11: Και 35 ακριβώς, εδώ είμαστε, Zoo 90,8. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο, καλησπέρα και στον Χριστόφορο, ο οποίος αύριο θα πάει Μετάλλικα. Να περάσει όμορφα, φίλε. Λοιπόν, Δευτέρα πρωί ακούτε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning και δύο φορές, 8 και 20 και 10 και 20, παίζετε Beat the Bomb για να κερδίσετε έως

Ρομαντικός Alex Warren με το Ordinary εδώ στον Zoo 90,8. Και πριν σας αποχαιρετήσω, θα πάμε και μια βόλτα στα official trending chart του Ηνωμένου Βασιλείου. Στην κορυφή του chart αυτή την εβδομάδα βρέθηκε το Midnight Sun από τη Zara Larson. Στη δεύτερη θέση σταθερά είναι η Ella Langley με το Choosing Texas. Ο Alex Warren με το δεύτερο φετινό του single Fine Place to Die βρέθηκε στην τρίτη θέση. Ενώ τέλος, Madonna και Sabrina Carpenter έκαναν τον ντεμπούτο του στο νούμερο 4 με το παιχνιδιάρικο τραγούδι του Bring Your Love. Λοιπόν, Πέτρος Σοφιανίδης, Over and Out. Τώρα σας αφήνω με όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες. Η Έλενα Ρόκα θα επανέλθει στα Zoo Nights από τη Δευτέρα, που θα έχει επιστρέψει και η Ειρήνη Κακούρη. Εννοείται, αύριο δεν ξεχνάτε, στις 12 το μεσημέρι έχουμε το Θεσσαλονίκη Top 30 παρέα. Αν δεν τα πούμε αύριο, μην ξεχνάς, να έχεις φαν είναι το παν. Τα φιλιά μου, σας αποχαιρετώ με Lady Gaga, The Dead Dance και αμέσως μετά Zoo Around the World και τα τρία κορυφαία τραγούδια στις ΗΠΑ. Τα φιλιά μου, καλό βράδυ, τα λέμε και πάλι αύριο. Bye bye.

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
6: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες. Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
7: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
8: Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
9: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εχθές 4 Μαΐου ο Χάρισον Φόρντ γλασάρει το δικό του σκοτσέζικο whisky.
3: Έλα ρε φίλε.
2: Έτσι θα κάθεσαι πλέον στο μπαρ, θα λες πιάσε ένα Χάρισον Φόρντ.
3: Ναι.
2: Θέλω να σας διαβάσω την επωνυμία, δεν μπορώ δυστυχώς να τη διαβάσω.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι Glenmorangie Highland. Δεν ξέρω ρε Νάς, πώς διαβάζεται αυτό το ρημάδι. Να,
3: ο παππούς φωνάζει στην εγγονή πώς διαβάζεται αυτό το ρημάδι. Το ζήσα και αυτό στο πρωινό σόου του Ζου.
2: Αυτό είναι. Αυτό είναι το σκοτσέζικο whisky.
3: Πώς διαβάζεται αυτό το ρημάδι.
2: Δύσκολη ονομασία δηλαδή. Βάλε κάτι απλό να το ζητήσει ο κόσμος να το πιει να το.
3: Εσύ δεν μπορείς να το παραγγείλεις τώρα αυτό.
2: Πού να το παραγγείλω, θα λέω Χάρισον Φόρντ.
3: Πάρε τα παλιά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου, στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
2: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω.
2: Oh.
1: 50 ευρώ!
2: Oh. Τι έπασε καλέ.
3: Μου άρεσε το 50
1: ευρώ. 50 ευρώ!
3: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
4: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
1: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε. Το βάζω στην τσέπη.
2: Του
1: 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά είσαι.
3: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
1: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
5: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
1: Κέρδισε 110 ευρώ!
4: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
1: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
4: Ναι, λίγο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: αντίστροφη μέτρηση.
1: Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το Hit List του Zoo Radio.
0: Zoo Radio, the Hit List.
2: Μόνο στον Zoo.
0: Μόνο στον Zoo 90,8.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
2: Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
8: Zoo Power.
7: Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εχθές 4 Μαΐου ο Χάρισον Φόρντ γλασάρει το δικό του σκοτσέζικο whisky.
3: Έλα ρε φίλε.
2: Έτσι θα κάθεσαι πλέον στο μπαρ, θα λες πιάσε ένα Χάρισον Φόρντ.
3: Ναι.
2: Θέλω να σας διαβάσω την επωνυμία, δεν μπορώ δυστυχώς να τη διαβάσω.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι Glenmorangie Highland. Δεν ξέρω ρε Νάς, πώς διαβάζεται αυτό το ρημάδι.
3: Ο παππούς φωνάζει στην εγγονή πώς διαβάζεται αυτό το ρημάδι. Το ζήσα και αυτό στο πρωινό σόου του Ζου.
2: Αυτό είναι. Αυτό είναι το σκοτσέζικο.
3: Πώς διαβάζεται αυτό το ρημάδι.
2: Δύσκολη ονομασία δηλαδή. Βάλε κάτι απλό να το ζητήσει ο κόσμος να το πιει να το.
3: Εσύ δεν μπορείς να το παραγγείλεις τώρα αυτό.
2: Πού να το παραγγείλω, εγώ θα λέω Χάρισον Φόρντ.
3: Πάρτε παλιά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Zoo Radio 3. Top 5.

πρωινά. In the end, I hope it's you and me. Zoo Radio 3. Top 5.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: Όμως, όχι βάρη.
1: Κάνεις TRX, κάνεις πιλάτες.
0: Με τεντώνουν.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.

παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, GMO. Please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η Κατσιμίδη είναι μποντιλιαρισμένη, ενώ η Βασιλής Σόγας Βασιλέως Γεωργίου και η Τσιμισκή κινούνται ομαλά.
3: Το μποντιλιάρισμα είναι τα κορμιά μέσα πολλά. Λοιπόν, μποντιλιάρονται τα μπόντις, τα μπόντις. Είναι δίπλα. Μποντιλιάρονται και περπατάνε μαζί, σαν το θρίλερ του Μάικλ Τζάκσον.
2: Μποντιλιάρισμα.
3: Πες έλα, συνέχισε.
2: Είναι μποντιλιάρισμα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν. Yeah.

Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Το Σάββατο είχαμε μία βάφτιση. Δεν ξέρω αν τα κάνει κι εσύ. Με το που φτάνω στην εκκλησία, λέω. Ναι? Τι λέω το. Τι ευχή λέω. Μπαίνω μέσα στο Google. Δεν μπήκα στο AI.
3: Πώς και δεν μπήκε στο AI.
2: Δεν μπήκα. Λέω, θα γίνω λίγο πιο boomer τώρα. Και λέω, τι λέμε ευχή τη βαφτίση. Και έγραφαν χριστιανικέ ευχέ.
4: Ναι.
2: Απλέ ευχέ. Ευχέ για κάρτε.
4: Ευχέ για την τονά.
2: Τα βρήκα όλα.
3: Τι είπε τελικά.
2: Να είναι καλότυχα και να είναι πάντα ευτυχισμένα. Αυτό είπα. Έτσι,
3: δεν ξέρετε τι ειρήνη, σε κοιτούσε από μακριά και έλεγε δέστον. Πρώτο πήγε και ευχήθηκε.
2: Τι πρώτο, στη σειρά τον άνθρωπο είχε χαιρετήσει τη μισή εκκλησία.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με. Τι σε